Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Κάπως παίξανε στη στουφεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
6: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
14: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
14: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
15: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
2: Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
16: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες.

0: Σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Επιπλακούρωση στην PAL σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
3: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 09.

0: 95-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
3: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
4: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
4: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης και είναι η πρωινή περιπολία.
1: Ακριβώς, και είναι Παρασκευούλα. Mm-hmm. Είναι η Αγία Παρασκευούλα που λέμε εμείς. Αγία είναι κάθε Παρασκευούλα. Mm-hmm. Και φυσικά όλος ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, χαρούμενος από τη μία που έρχεται Σαββατοκύριακο, λυπημένος από την άλλη που δεν θα μας έχει κοντά του. Γιατί η πρωινή περιπολία ακούγεται από τον αέρα του Ράδιο Εύρος από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 10 κάθε εβδομάδα. Και πώς ακούγεται? Από τα FM αρχικά, από τους 97,1 για όσους ζουν ή περνάνε από το κεντρικό ή βόρειο Εύρο, στους 95,3 μας βρίσκουν όσοι κατοικούν ή διαβαίνουν το νότιο τμήμα του νομού, αλλά και την υπόλοιπη Θράκη. Από το radioevros.gr, οι απομακρυσμένοι κυρίως, αλλά και εδώ βέβαια μπορούσαν να μας ακούσουν παράλληλα, αν τους βολεύουν καλύτερα τους βολεύει καλύτερα το διαδίκτυο από ότι τα RGNA. Βέβαια το radioevros.gr απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, είναι αυτό που λέμε με γνήσια αρχαιοελληνικά, όπαντου. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι τρόποι και παράλληλα έχουμε και μια ζωντανή μετάδοση, ένα live streaming από το Facebook του Ράδιο Εύρος, το οποίο αγωνίζεται τώρα ο Γιάννης να το κρατήσει ζωντανό. Τον βλέπω, γράφει, σβήνει, φτιάχνει τα γένια του.
0: Τα έφτιαξε όλα, εντάξει.
1: Τα έφτιαξε όλα, άρα μπορεί η Δέσποινα να μας στείλει την πρώτη καλημέρα.
0: Την έχει προλάβει η Ξανθήπη σήμερα.
1: Ξανθήπη σήμερα, από όπου χθες είπα την Ξανθήπη, το έχει στείλει η Δέσποινα. Σήμερα είπα τη Δέσποινα, το έχει στείλει η Ξανθήπη. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, αφού θέλετε έτσι να μου την κοίτα, μου τη φέρνει, να μου την κάνετε γυριστή, τι να πω, διαμαρτύρομαι και δεν μιλάω άλλο.
0: Μη διαμαρτύρεσαι και μη μιλάς άλλο. Σήμερα είναι 26 Ιουνίου, ναι, ακόμα δεν αλλάζει ο μήνας, την άλλη
1: Τρίτη
0: προς Τετάρτη, έχουμε χρόνο. Οπότε έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο, ένα ζεστό Σαββατοκυριακό, όποιος έχει τη δυνατότητα για θάλασσα να πάει. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο, γενικότερα
1: πάλι όπαντου
0: σε όλο τον Εύρο. Ακολουθήστε τες και να δούμε τον καιρό όπως είναι, τέλος πάντων, όπως τον μεταδίδουν μετεωρολογικοί σταθμοί αυτή την ώρα, και θα ξεκινήσουμε ανορθόδοξα, καθώς ο μετεωρολογικός σταθμός της Αμοθράκης έχει σταματήσει, όχι, επανήλθε. Έχει 26,6 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στη Σαμοθράκη. Έχει 23,7 στην Αλεξανδρούπολη. Το Σουφλί έχει 19 βαθμούς. Σήμερα περιμένουμε 34 στο Σουφλί, έτσι. Στο Δηδημότυχο έχει 18,4. Η Ορεστιάδα έχει 19,2. Και στα Δίκαια έχει 19,3 αυτή την ώρα. Τώρα το 34 που λέω, που προβλέπετε, το είχαμε και χθες, τώρα βλέπω στο μετεωρολογικό σταθμό της Ορεστιάδας, εκεί γύρω στις 3,5 το πιάσαμε το 34.
1: Ναι, σήμερα... γιατί κάπου κατά τη μία είχε 33 βαθμούς, έβλεπα στο θερμόμετρο του αυτοκινήτου, λέω άντε, ας πούμε ότι αποκλίνει λίγο, ότι χάνει λίγο.
0: Ναι, ναι. Και προσέξτε τώρα, οι προβλέψεις λένε για σήμερα 34, για αύριο 34, την Κυριακή 33, αλλά έχουμε ουσιαστικά, έρχεται ο πρώτος κάψωνας, καθώς την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπονται 37 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Με τη θερμοκρασία από την Δευτέρα το βράδυ και μετά να μην πέφτει κάτω από τους 22 βαθμούς το βράδυ.
1: Ναι, είναι ανάλογα και με την υγρασία που θα υπάρξει στην ατμόσφαιρα. Ναι. Εξαρτάται κατά πόσο είναι ανεκτό ή μας δημιουργεί δυσφορία αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά θα χρειαστούμε όλα τα γνωστά, ναι, τα οποία θα τα πούμε και από τη Δευτέρα, έτσι, με τα ανοιχτόχρωμα τα ρούχα, με τα σκιερά μέρη, με τα κλιματιζόμενα, με όλα. Βέβαια δεν το λες ακόμα καύσωνα στους 37, αλλά είναι εκεί στις παρυφές του, ναι, άλλωστε μετά τους 38 και ανάλογα με τη διάρκεια που κρατάει.
0: Και όταν θα έχεις τρεις μέρες, κάτσε να το ξαναδώ, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, όταν βλέπω ότι από Δευτέρα μέγιστη 35, Τρίτη μέγιστη 37, Τετάρτη μέγιστη 36.
1: Είναι σαν το πέρυσι, ήταν η πρόπερση που... Ναι, μεν 40 δεν έκαμνε,
0: νομίζω,
1: αλλά είχε 38 για 15 μέρες σερία, ας πούμε. Εκείνο ήταν εξαντλητικό, εξαντλητικό, yeah, πραγματικά.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και με τον Χρυσόστομο τον Παρανό, καθώς σήμερα είναι Παρασκευή και θα έχουμε τον μετεωρολόγο μας να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Τώρα να πούμε ποιοι γιορτάζουν.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου του 26, όπως ανέφερε και ο Γιάννης, και μια σημερινή μέρα η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Μακάριο το Μάρτυρα. Γιορτάζουν λοιπόν τα ονόματα Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο, Μακαρίτσα και Μακαρούλα. Χρόνια τους πολλά. Και να πούμε ότι είναι και παγκόσμιες ημέρες κατά σήμερα. Είναι κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης τους. Προσέξτε, όχι της νόμιμης διακίνησης, παράνομης μόνο.
0: Okay.
1: Και είναι διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων γενικώς. Δεν υπάρχουν νόμιμα και παράνομα βασανιστήρια.
0: Ναι, γιατί τέσσερα.
1: Εκτός από αυτά στα οποία υποβάλλει ο ένας σύζυγος τον άλλον στα πλαίσια της καλώς νοούμενης συμβίωσης.
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Λοιπόν, ο Σάκης, θα το λέγαμε αργότερα, αλλά αυτό είναι ασχετός σε μήνυμα. Το τρίγωνο λέει πενθεί το συμπατριώτη, το συμπατριώτη του το χθεσινό δυστύχημα στα Δίκαια.
1: Ισχύει
0: πραγματικά ένα τραγικό ατύχημα χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα στα Δίκαια. Ένας 58χρονος από την Πάλη έχασε τη ζωή του. Κατά την μεταφορά σιτηρών, είναι μια περίοδος όπου η αγροτική δραστηριότητα χτυπάει κόκκινα και χωρίς να ξέρουμε τα αίτια του δυστυχήματος, έτσι, χωρίς να προσπαθούμε να μαντέψουμε τι συνέβη.
1: Απλά, δεν είναι και η δουλειά μας, εμείς καταγράφουμε το γεγονός.
0: Απλά είναι αυτή η πίεση που δέχονται οι αγρότες και όλοι τέλος πάντων οι παρακείμενοι αυτές τις ημέρες με τα αλόνια και με αυτά, και θέλει προσοχή, πραγματικά προσοχή.
1: Αυτό και μια ζωή έφυγε, που ανετράπηκε, καταπλάκωσε η καμπίνα ουσιαστικά τον άτυχο άντρα, πέφτοντας πάνω σε ένα άλλο κτίριο, σε τζαμαρία, την πρόσωψη ενός κλειστού πρώην καταστήματος, κάποια στιγμή κάτι ήταν αυτό εκεί. Στο χωριό Δίκαια δυστυχώς απεγκλωβίστηκε
0: νεκρός. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα και στη Δέσποινα.
1: Πούμε αυτό που ξεχάσαμε, αυτό που παρέκλειψα προηγουμένως, είναι ότι η Ανατολή λίγο ξεκόλλησε από το 6 και 2, είναι 6 και 4 ήταν, ενώ η Δύση θα είναι 9 λεπτά πριν τις 9.
0: Μάλιστα.
1: Για προχώρα τώρα εσύ.
0: Λοιπόν, από γεγονότα, το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Μια μέρα σαν και σήμερα, για κάποιο λόγο.
1: Γι' αυτό σήμερα την ένιωθα πιο ελαφριά.
0: Ναι, είχε τη γενέθλιά της. Το 1913 ο ελληνικός στρατός, μετά από διήμερο σκληρό αγώνα, εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσειρά της Κερκίνης, από το Οροσμέλες, και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας, όπου εκεί έχουμε και τη μάχη της Στρόμνιτσας. Το αντιτορπιλικό Δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημά του Δόξα απελευθερώνει την πόλη. 1945. 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1950, σαν σήμερα, έχουμε μια σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. Ωραία πράγμα. Συνεχίζω. 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων. Το 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». 1996 με τη μεσαρχηγού κράτους κυδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. Από γεννήσεις. Το 1908, σαν σήμερα έρχεται στον κόσμο ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. 1924, σαν σήμερα γεννιέται ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής, ενώ το 1928 γεννιέται ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος. Έχει γράψει το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη. Από θανάτους, το 363 σαν σήμερα πεθαίνει ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου που προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία.
1: Εντάξει, στις βιβλιοθήκες άνοιγε ο άνθρωπος, Παραβάτη τον βγάλανε.
0: Ναι. 1943 πεθαίνει ο Καρλ Λαντς Τάινερ, Αυστριακο-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος. Τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος, που έκανε τη μετάγγιση αίματος πρακτική ρουτίνας. Επίσης, καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας. Τέλος, το 1996, σαν σήμερα, δολοφονείται η Βερόνικα Γκέριν, Ιρλανδή δημοσιογράφος, δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υποκόσμου και η ζωή της έγινε ταινία.
1: Μάλιστα, σημαντικές προσωπικότητες έχει το σαν σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα.
0: Ναι.
1: Και εμείς μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε την ανάγνωση, αφού πρώτα πεις
0: καλημέρα.
1: Καλημέρες.
0: Στην Ελένη και τη Δέσποινα. Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε χωρίς να πούμε καλημέρα σε αυτές τις δύο.
1: Καλημέρα λοιπόν. Και πάμε στη Live Sport. Θρύλος Μπαρτζόκας γράφει πάνω-πάνω, ο κυρίαρχος του 2026 σε Ελλάδα και Ευρώπη, συμφώνησε με τον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και θα παραμείνει στρατηγός του Ολυμπιακού έως το 29. Έπεσαν οι τίτλοι τέλους με τον Μακίσικ. Και πάμε να δούμε τι γράφει στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Θέλω με τον Παναθηναϊκό την Ευρωλίγκα. Ο Μουσταφά Αφάλ μίλησε για το ρόλο που έπαιξε ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς στη μεταγραφή του και για το μεγάλο στόχο του με το τριφύλι. Πιο κάτω λέμε πλησιάζει η Ρά στον Τερ. Ο Παναθηναϊκός είναι πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση του Center for της Τούν. Πιέζει Τούν.
0: Τούν.
1: Πιέζει τη Λέστερ ο Κρίστιανσεν. Κάνουν υπομονή οι πράσινοι για Γένσεν. Λέτσι Τούν να κατεβάσει ομάδα. Έρχεται πλάνο Λανουά για να σφυρίζουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Πάνω σε αυτό θα αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ του Big Four. Όσα υπόθηκαν χθες στην ΕΠΟ, οι υπόλοιπες ομάδες δεν παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα, δεν υπάρχει λόγος να τους ρωτήσουμε. Όσα υπόθηκαν χθες στην ΕΠΟ από τον Γκαγκάτσι και τους εκπροσώπους Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Χαφ και στόπερ στο πάνω ράφι. Ο Ριμπάλτα έχει κυκλώσει τους βασικούς του, ενώ έχει δουλέψει και τις εναλλακτικές. Πάνω από 22.000 διαρκείας ο στόχος της ΑΕΚ και δίπλα ο κόκκινος Πόποβιτς. Κλείνει σήμερα ο Ολυμπιακός κλείνει στον Ολυμπιακό ο Μαυροβούνιος goalkeeper με 1,5 εκατομμύριο ευρώ και στον Ερυθρό 1,5 εκατομμύριο θα δοθούν στον Ερυθρό Αστέρα. Στις λεπτομέρειες με Τζιρόνα για Ρόκα και ισπανικό δημοσίευμα για Μενιέ. Σενάριο για Μερεντιέλ. Αναφορές στην Αργεντινή για τον Ουρουγουανό Φόρτις Μπόκα Τζούνιορς, ενώ το Φούτι Αφρικα θέλει τον ΠΑΟΚ να τσεκάρει τον Γκανέζο Χαφ της Οβιέδο Κουάσι Σιμπό. Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ωραία ονόματα από όλες τις περιοχές του κόσμου. Έβηχα, πιο έβηχα και από το μουσικοδρόμιο. Πάντα ανοιχτή για τον Τέλια, λέει. Φανερά ενοχλημένος από τα σχόλια και την απόφαση Κωνσταντέλια ο Γκαγκάτσης, ξεκαθάρισε ότι η πόρτα της Εθνικής δεν κλείνει.
0: Δεν την κλείνει τώρα την πόρτα στο Κωνσταντέλια.
1: Δεν κλείνει την πόρτα στο Κωνσταντέλια, αλλά και ο ίδιος δεν έκλεισε. Είπε αυτή την περίοδο δεν θέλω, δεν μπορώ. Εντάξει, τώρα μην υπερβάλλουμε κιόλας. Δεν μας αρέσει. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Έχει πέσει ένα κλικ στα μάτια μου που λέει, δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Απλά λέω ότι εντάξει. Ναι. Είναι μια απόφαση προσωπική και οφείλουμε να τη σεβαστούμε. Να τη σεβαστούν όλοι δηλαδή. Μουντιάλ 2026. Σόου Βινίσιους και πρωτιά για τη Βραζιλία. 3-0 τη Σκωτία. Πέρασε και το Μαρόκο. 4-2 την Αϊτή. Άνετα το Μεξικό. 3-0 την Τσεχία.
0: Α, θα πούμε τα σκορ. Ναι, τα πούμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό του λέει. Μπαμ από τη Νότια Αφρική. 1-0 την Κορέα. Πες και τα υπόλοιπα πριν διαβάσω το κάτω-κάτω.
0: Ναι, τα υπόλοιπα του Μουντιάλ, τώρα δεν ξέρω ποια είδες βασικά.
1: Πες τα όλα.
0: Λοιπόν, τα λέω όλα. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2.
1: Ναι, κέρδισε η Τουρκία.
0: Κέρδισε η Τουρκία, ναι. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0. Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Την νησία Ολλανδία 1-3. Η σημερινός Γερμανία 2-1. Mm-hmm. Κέρδισε ο σημερινός στη Γερμανία. Και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού 0-2.
1: 0-2. Yeah. Αυτό που έδειχνε το βράδυ η ΕΡΤ στις 11. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Υπάρχει περίπτωση τώρα δηλαδή να θυμώσει ο Τραμπ και να μην δώσει τους κίνητρες στην Τουρκία για τα αεροσκάφη.
0: Ναι, αλλά
1: Τάκης Γκόνιας, σε κλίμα ο Δίνης το τελευταίο αντίο στη Λιβαδιά. Άρης, όχι της Ινστιτούτο, στην πρόταση για Άλεξ Λούνα. Αστέρας, κοντά σε συμφωνία με Νικολάου. Όφη, ανανέωση δανεισμού του Αθανασίου. Και φύγαμε να πάμε στη Sport Day.
0: Λοιπόν, Grand Maître τριετίας. Ο σκακιστής παραμένει στην ομάδα της καρδιάς του μέχρι το 2029. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, με τον ερυθρόλευκο coach να δηλώνει: «Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι».
1: Καλή όρεξη.
0: Αυτό είναι από Lex, να ξέρεις. Ταπεινοί και πεινασμένοι. Λοιπόν, Αγγελόπουλη, εγγύηση σταθερότητας και έμπνευση η παρουσία του. Καβάλα στο άλογο, στο δρόμο για τον Πειραιά ο Μοντέρο, που έρχεται έχοντας ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ισπανίας και MVP με τη Βαλένθια. Παναθηναίκος, ψηλά ο Μπαντιό, σε περίοπτη θέση στη λίστα του επτάστερου σε Νεγαλέζος Γκάρντ. Φαλ, έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς. Πιο πάνω τώρα, Σούπερ Βινίσιους, η Βραζιλία βρήκε τον ηγέτη της. Το ντέρμπι των κολοσσών και ειδήσεις, θέματα και όλη η κίνηση από το παγκόσμιο κύπελο. Πιο πάνω γράφει Σαμουράι, τον Ιάπωνα χαφ Χιντεμάσα Μωρίτα, που έμεινε ελεύθερος από τη Sporting, κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Αν πει όχι ο Γένσεν, ο 31χρονος Ασιάτης θεωρείται η ιδανική εναλλακτική λύση, ωστόσο ούτε η δική του περίπτωση είναι εύκολη. Άλλη μια δύσκολη περίπτωση λοιπόν. Ολυμπιακός. Έρχεται πακέτο. Ρόκα, Κάρμο και Πόποβιτς αναμένεται να ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες. Τι γίνεται με στόπερ, τι μετέδωσε το Sky Sports για Manchester και ρόστερ, ποιους κόβει ο Μεντιλίμπαρ και ποιους παίρνει μαζί του στην Ολλανδία. ΑΕΚ, Μπρινιόλι, ο Γονδολιέρης. Η Βενέτσια φέρεται να ενδιαφέρεται για τον κυτρινόμαυρο τερματοφύλακα. Τρέχουν στα σπάτα με την υποχρεωτική συμμετοχή στο Super Cup 2 Ελλήνων γεννημένων μέχρι το 24, μέχρι το 2004. ΠΑΟΚ, ο Χατζηδιάκος ο επόμενος. Μετά τον Ελουστόντο, που θεωρείται δεδομένος, ο δικέφαλος του Βορρά κινείται για δεύτερο στόπερ, χτυπώντας τον Έλληνα διεθνή. Προβάδισμα Σάντα Μαρία για τη μεσαία γραμμή, σενάριο για Σίμπο. Άρης, καθαρίζει με τα μπαν, που σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει πιο εύκολα μεταγραφές. Στη Βουλή ο Βαρθολομαίος

0: Πολύ στο The Ελληνικό Sports Park, παρουσία χιλιάδων φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι αυτή η περιδική που πήρε μέρος και ο Μητσοτάκης προχθές. Χθες. Η 70η έκδοση συνεχίζεται σήμερα από την ΙΤΕΑ. Πιο κάτω τώρα, αυτά για το Ράλι Ακρόπολης. Έτσι. Πόποβιτς από ώρα σε ώρα γράφει η εφημερίδα. Λεπτομέρειες απομένουν για να κλείσει ο Μαυροβούνιος γκολκίπερ στον Ολυμπιακό. Άμεσα στη χώρα μας για να φύγει για Ολλανδία. Η πρόταση των Πειραιωτών στον Ερυθρό Αστέρα. Φουλάρι για ακόμα δύο. Όλο και πιο κοντά ο Ρόκα που είναι ο εκλεκτός για τα άκρα της επίθεσης. Θρίλερ με τον Στάνιτς και σκληρές διαπραγματεύσεις με τη Λουντογκόρετς ανάποδα. Νέες φήμες για τον Τονιότσι. Ποιοι πηγαίνουν στην προετοιμασία, τι γίνεται με τον Στόπερ, ο χαμός με Λουίς, τα χαμόγελα για Ελκάμπι. Και το τελευταίο αντίο στον Τάκη Γκόνια πραγματοποιήθηκε χθες στη Λιβαδιά η κηδεία του παλέμαχου ποδοσφαιριστή με πλήθος κόσμου να δίνει το παρόν σε κλίμα οδύνης. Από την αριστερή πλευρά μαζί μέχρι και το 2029 επισημοποιήθηκε χθες η παραμονή του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τιμόνι του θρύλου για άλλα τρία χρόνια. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος δεν είναι μια τυπική συμφωνία, είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής. Μπαρτζόκας συνεχίζω με το ίδιο πάθος και την ίδια αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ομάδα. Πιάνει στο λιμάνι, ο κόσμος της Βαλένθια έπεσε στα πόδια του Μοντέρο, ζητώντας του να μείνει. Ο Δομινικανός όμως έχει πάρει την απόφασή του και ετοιμάζεται να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, χθες το βράδυ είπε αντίο στις νυχτερίδες. Ο αποχαιρετισμός στον Μακίσικ, ξένος σύμβολο στην ιστορία των ερυθρόλευκων, η ατάκα που έγινε επίκαιρη ξανά μετά τη μετακίνηση του Φαλ στον Παναθηναϊκό. Ο Φαλ και το ναι, έπαιξε μεγάλο ρόλο η παρουσία του Μπράντοβιτς. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο για αυτή την ευκαιρία, δήλωσε από το ΆΚΑ ο Γάλλος Σέντερ. Η μαγεία του Μουντιάλ πιο κάτω, η αποθέωση για τον Οτσόα, τον οποίο τον πετάνε στα χέρια του συμπαίκτες του, και το κλάμα του Νεϊμάρ για την επιστροφή του. Ανεβαίνει η Βραζιλία με στάρ τον Βινίσιους. Μεξικό για τελικό. Χαμός πανηγυρισμός σε Νότια Αφρική και Βοσνία. Άγρια κριτική για Νότια Κορέα και Σκωτία. Εμπαπέ εναντίον Χάλαντ. Η μεγάλη μάχη απόψε. Γαλλία-Νορβηγία στις 10. Την ίδια ώρα Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα Ισπανία-Ουρουγουάη και πράσινο. Ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Στις 6 το πρωί Βέλγιο-Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος-Ιράν.
1: Μην ξεχάσεις να ξυπνήσεις αύριο.
0: Ναι, το πρωί-πρωί μόλις ξυπνήσω, εκείνο θα υμνήσω. Έρχεται με φόρα από τη στιγμή που διασφάλισε τη συμμετοχή του στη Β' Εθνική, πάμε στα πολύ προχώ, ο Πύργος ετοιμάζεται να εντάξει το δυναμικό του το στράικερ Φιωρίν Ντουρμισάη και το κεντρικό αμυντικό Τίμο Τσελεπίδη.
1: Ωραία.
0: Ο Πύργος μπορεί να πάρει και σένα, Γιάννη.
1: Ναι. Ο Πύργος ο Ιστιάδας.
0: Ναι, γιατί η ίδια ηλικία έχετε με τον Ρονάλντο πάνω κάτω. Ναι. Όχι, του ρίχνεις λίγο, αλλά δεν πειράζει, ελάχιστα. Μια ενδεκάδα ανανεώσεις συμπλήρωσε η Μαρκό, καθώς κράτησε στο δυναμικό της και τον κεντρικό χαφ Παύλου Κυριακίδη. Και τέλος, κάτω-κάτω, νέα εποχή, η Παναχαϊκή πέρασε οριστικά στα χέρια ομάδας επενδυτών από την Τουρκία.
1: Υπό
0: τον Τούρκο, συγγνώμη, επιχειρηματία. Ισιτάν Γκισόν Γιούν. Με στόχο να βγει από την αγωνιστική και οικονομική κρίση που έχει περιέλθει. Και στον Απόλλωνα Σμύρνης θα συνεχίσουν και στην επόμενη σεζόν ο Βραζιλιάνος χαφ Βίτορ Πινέιρο και ο μεσοεπιθετικός Τέλειος Τραγουστής.
1: Μάστε.
0: Για ένα δι δεν είναι τραγουδιστής.
1: Για ένα δι, ναι. Αρκεί. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής ακολουθεί. Ο Πόποβιτς έκλεισε, γράφει. Τα βρήκαν σε όλα για τον γίγαντα. Ο θρύλος συμφώνησε οριστικά τον κορυφαίο τερματοφύλακα του σερβικού πρωταθλήματος και σήμερα ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή. Από πέρυσι στο ραντάρ του θρύλου ο Μαυροβούνιος γίγαντας που πιάνει λιμάνι για να πλαισιώσει τον Τζολάκη. Φήμες για Φρόιλερ, τι λένε στην Ιταλία για τον μουντιαλικό Ελβετο Χαφ και Μπαρτζόκας για άλλα τρία χρόνια στον θρύλο των ονείρων του. Παραμένουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, γιατί θα έχει στα χέρια του το κορυφαίο ρόστερ της καριέρας του. Το φινάλε ενός μεγάλου.

0: Μακίσικ ήρθε Αμερικανός και φεύγει Πειραιώτης. Γιατί ο Φαλ έριξε τάπα στον εαυτό του, ένα άλλο θέμα. Και LKB συνεχίζει το ταξίδι του στο Μουντιάλ. Προκρίθηκε το Μαρόκο με κοινό βασικό. Okay. Στην αριστερή στήλη, γιατί θέλει τόσο τον Στάνιτς, τα στοιχεία που κάνουν τον Μεντιλίμπαν να επιθυμεί τον βιονικό σέρβο και πώς μπορεί να μεταμορφώσει τον Ολυμπιακό. Το απίστευτο στοιχείο από την τελευταία σεζόν του στήλου τον Γκόρετς. Έτοιμος να φορέσει τα κόκκινα ρόκα, τελειωμένοι δίνουν οι Ισπανοί τη μεταγραφή του εξτρέμ της Τζιρόνα και ο πρώτος χάρτης του ρόστερ. Με ποιους θα πάει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, τι αναμένεται άμεσα και ποιες αλλαγές θα γίνουν. Άμραμπατ, ο δρόμος τον έκανε μονομάχο, η ιστορία του Μέσου που βρίσκεται στη λίστα του Μέντι και full του over στο Μουντιάλ. Αυτό πρέπει να είναι στοιχηματικά.
1: Όλα στοιχηματικά είναι τα πάνω.
0: Ωραία.
1: Πάνω.
0: Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε εδώ με την ώρα το σπορ.
1: Χαμός και για τα ελεύθερα λέει διαρκεία. Πάει full για 24.000 στα εισιτήρια η ΑΕΚ. Ενδιαφέρον τη Βενέτσια για τον Μπρινιόλι. Τη ΑΕΚ τα παιδιά. Η απόφαση Ριμπάλντα και Νίκολιτς για την ανάδειξη νεαρών παιδιών από τα σπλάχνα της ΑΕΚ για να μπουν στο rotation και για το κύπελο αλλά και για το τελικό του Super Cup. Και στο κέντρο ο στόπερ που θέλει. Η ΑΕΚ δεν κινείται μόνο για την απόκτηση χαφ, καθώς ο Χαβιέρ Ριμπάλντα έχει ανοίξει και το φάκελο του center back αναζητώντας τον παίκτη που θα ανεβάσει επίπεδο την αμυντική γραμμή της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Τα κριτήρια επιλογής και το προφίλ του εκλεκτού κεντρικού αμυντικού που αναζητείται. Χάντμπολ ανδρών ανανέωσε ο Αλέξανδρος Κουκουλάς και χάντμπολ γυναικών ανακοίνωσε τη Βάγια Αμβροσιάδου.
0: Μάλιστα.
1: Sport Time.
0: Λοιπόν, η Sport Time τι έχει, έχει τον Φαλ να μιλά με τον Μπαρτζόκα. Βιτβίτη ανανέωση, φοβήθηκες μη σε πάρει και σένα ο Παναθηναϊκός. Και κλαίει από τα γέλια, στη σκέψη του ο Μπαρτζόκας.
1: Και πάμε στη Μετροσπορ για να τελειώσουμε. Ναι, ναι. Δείξτε ό,τι πιστεύετε στον Κωνσταντέλια. Η εθνική ομάδα έχει ανάγκη τις αληθινές αξίες. Στηρίξτε αυτά τα παιδιά. Είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Απευθύνεται στο Γιωβάνοβιτς και στον Καγκάτσι, αφού τους έχει φωτογραφία. Λοιπόν, και σενάριο από Αργεντινή για Μερεντιέλ. Στον ΠΑΟΚ για τον Άρη προχωρημένες επαφές για στόπερ. Ο Ηρακλής θέλει ενίσχυση στην άμυνα με Πίνια. Και στον Άρη τον μπασκετικό κοντά στον NBA Ρόμπισον Ερλ. Και έχει και τα αποτελέσματα του Μουντιάλ, τα είπαμε, πάμε στο διάλειμμα.
0: Ωραία, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό τον 7.30 και επιστρέφουμε γρήγορα με την πολιτική επικαιρότητα.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ και πάλι στην πρώην υπερηπολία. Ακούτε ράδιο Εύρος στους 97.1. Καθημερινά από νωρίς, από τις 7 ξεκινά το ζωντανό πρόγραμμα.
1: Πολύ νωρίς.
0: Ναι, ναι, ξεκινά το ζωντανό πρόγραμμα του ράδιο Εύρος. Η ενημερωτική ζώνη σταματά στη 1 με τις εκπομπές. Επανέρχεται στις 2 με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στις 5.30. Ενώ η ψυχαγωγική ζώνη ξεκινά στις 8 με το Εύρυχο Μουσικοδρόμιο. Έτσι, αυτά για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Πρόσεξες ότι μπορεί το χειμώνα ξεκινάμε αξιμέρωτα, ενώ το καλοκαίρι ξεκινάμε μέρα μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκινήσαμε είχε 29 βαθμούς στη Σαμοθράκη.
0: Σωστά. Τώρα πλάκα πλάκα πού είναι ο Ιδράδη.
1: 26 και δεν είχε 29, αλλά για
0: τώρα έχει 27.
1: 27.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: παρέα.
0: Παρέα με Fit Car Rental για ενοικίαση. Αν έρχει τώρα κάποιος δικός σας από εξωτερικό και χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να κάνει τις δουλειές σας και τα λοιπά, δουλειές του, στη Fit Car Rental θα απευθυνθεί. Είναι στη Λοχαγού, Διαμάντη και
1: Καλλιπόλεως
0: γωνία. Με τηλέφωνο
1: το τηλέφωνο της Fit Car Rental είναι το 2552-028-525 και διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων. Εν τω μεταξύ, γι' αυτό είναι και καλοσυντηρημένα όλα αυτά, ένας λόγος παραπάνω, όλα αυτά που διαθέτει προς ενοικίαση. Μάσα Μπούκα να μην ξεχνάμε, έτσι. Ορεστιάδα εδώ, πλατεία, κεντρική πλατεία Δασίου, σουβλάκι και γκριλ και παραγγελίες το 2552-021-245 και εξωτερικό χώρο για να δείτε το Μουντιάλ, να παίξουν τα παιδιά σας, από όλα έχει.
0: Έχει, για να δούμε τώρα, σήμερα ας πούμε το βράδυ έχει Νορβηγία-Γαλλία.
1: Νορβηγία-Γαλλία, πολύ ωραίο.
0: 10 η ώρα το βράδυ με τη δροσούλα στην πλατεία.
1: Τρώγοντας σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Το ένα
0: και όλα τα εδέσματα που έχει.
1: Το άλλο χέρι την πύρα και το μάτς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι τα σιδηρικά και χρώματα και η θαρδευτικά και η θέρμανση, μια ποικιλία πραγμάτων από το Κασαπιάνο Βανές, το Βάνι, από το 1924 εδώ, τρεις γενές, πάμε για τέταρτη, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, σταθερό. Mm-hmm. Μπορεί η αριθμίση να αλλάζει, το σημείο όμως το οποίο βρίσκεται η επιχείρηση είναι σταθερότατο. Και τέλος, να πούμε ότι είναι και το Top Charm μαζί μας, το οποίο δραστηριοποιείται σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Το πρώτο, το πιο ολοκληρωμένο να πούμε από άποψη παροχής, γιατί έχει και τα δύο τμήματα, και ονειχοπλαστική και ποδολογία, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, δίπλα στην πιάτσα του ταξί, στην Αναγεννήσεως 153, με τηλέφωνο το 2552-025-331 και στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, απέναντι από το Αμφιθέατρο της Ψυχολογίας. Το τμήμα έχει μόνο την ποδολογία εκεί, μόνο τη φροντίδα των ποδιών σας και των προβλημάτων τους. Αλλά φαντάζομαι ότι θα επεκταθεί.
0: Έτσι.
1: Πάμε τώρα στη Δημοκρατία λίγο για να αρχίσουμε την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων και στο Μανώλη Κοτάκη που δίπλα στο λογότυπο πάλι ατενίζει το μέλλον. Απρέπεια κύριε Μητσοτάκη, απρέπεια Μητσοτάκη λέει στον Ξαρχάκο. Δεν ξέρουμε τι έκανε, τι είπε, αλλά θα το δούμε σιγά σιγά. Τεμενάδες Μαξίμου στον Καραμαλή, στον Κώστα Καραμαλή, υπό το φόβο του Σαμαρά. Ο Μητσοτάκης σέβεται τον πρώην Πρωθυπουργό, είναι από τις πιο εμβληματικές μορφές, τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Ενώ μάλλον δεν σέβεται τον Αβραμόπουλο. Κατάρ Γκέιτ, κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. Ο ίδιος προσφεύγει στον Άριο Πάγο για να μην εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψής του. Γιατί δεν τον διώχνει ο Κυριάκος όπως είχε κάνει το Πασόκ με την Καϊλή. Το θέμα είναι τώρα τι. Ορίστε, χρησιμοποιούν ως σημαία, ως μπούσουλα, ως σημείο αναφοράς τις πρακτικές του Πασόκ απέναντι σε οτιδήποτε μεμπτό μπορεί να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Το χρησιμοποιούν. Αλλά μετά ξαναστηρίζουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα, επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για το Σουλτάνο. Η Ελλάδα στο περιθώριο, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από την Ελλάδα, πρέπει να το καταλάβουμε. Και η Ελλάδα είναι ένα μέρος αυτού του πλανήτη. Και άλλες συμφωνίες θα γίνονται, και άλλες χώρες μεταξύ τους θα τα βρίσκουν, και άλλες χώρες μεταξύ τους θα σκοτώνονται, που λέει ο λόγος. Όλα είναι δυναμικά. Τώρα, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Τι να πει η κυβέρνηση, δηλαδή, γιατί δίνει ο Τραμπ κινητήρες στον Ερντογάν, για να μην του δώσει τα F-35 τους δίνει. Αυτή η κινητήρες θα είναι λειτουργική 32. Μέχρι τότε θα έχουμε 30-25 πόσα F-35 εμείς ας πούμε. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Την ώρα που ο Μητσοτάκης παρίστανε το ραλίστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το μεγάλο deal με τον Ερντογάν με επίκεντρο τα F-35 και την πώληση κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καάν. Γιατί άραγε το Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν πήραν θέση για τις εξελίξεις που ισχυροποιούν τη γειτονική χώρα σε μια περίοδο που γίνεται όλο και πιο απειλητική για την εθνική μας κυριαρχία? Και ποια ήταν η περίοδος που δεν γινόταν απειλητική για την εθνική μας κυριαρχία? Τι νερό σημαίνει για την... τον ήρεμο νερό. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας? Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Πήλιο, κίνδυνος κατάρρευσης για το ιστορικό μνημείο. Σε σκάνδαλο εξελίσσεται η εγκατάλειψή του. Ο εφημέριος του ναού Πατήρ Μιχαήλ Μιχάλαρος καταγγέλει πως παρά τις χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ κινδυνεύει με ανεπανόρθωτες απώλειες πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι οι ανεκτήμητες οροφογραφίες του 17ου αιώνα. Από την αριστερή στήλη της εφημερίδας, το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ λέει αργή ανάπτυξη με διεύρυνση των ανισοτήτων. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου της Συνομοσπονδίας. Έπεσαν στη Φάκα Μητσοτάκης Χατζηδάκης, οι στενές σχέσεις του επιχειρηματία Λεωνίδα Φάκα με την κυβέρνηση και δεκάδες εκατομμύρια που έχει αντλήσει από το δημόσιο το αμαρτωλά επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για τα αμαρτωλά. Τι έχει αυτός, ΚΕΚ?
0: Σκοήλε Κίκου, πώς το λέγονταν, το σκάνδαλο.
1: Σκούλε Λυκικού. Σκόηλε Λυκικού, με τους γιατρούς.
0: Δεν ήταν γιατροί. Νομίζω ότι ήταν η τηλεκπαίδευση των μαθητών. Τέλος πάντων, ό,τι και να
1: είναι. Εντάξει, τηλεκπαίδευση ήταν πάντως, αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν με τους γιατρούς τότε που. Παρελλαδικές. Κάτω από τη βάση, μισοί μαθητές, ελάχιστοι αρίστευσαν. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών χθες για τους 75.109 υποψηφίους έφερε στην επιφάνεια τη μεγάλη βαθμολογική καθίζηση. Θα πέσουν οι βάσεις.
0: Ναι, λέει, το σκουέλ ελικίκου ήταν ένας λανθασμένος όρος που προέκυψε από αστοχή αυτόματης μετάφρασης στα προγράμματα τηλεκατάρτισης επιστημόνων την περίοδο της πανδημίας. Στην πραγματικότητα αναφερόταν σε αντικείμενα όπως η Επιτροπή Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμόξεων και το Μέτζι του Νεοκτή. Ήταν και αυτό αντίστοιχο. Καλημέρα Ιωάννα. Λοιπόν, να δούμε την επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Ασανσέρ, οι βάσεις των ΑΕΜ πανελλαδικές, εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Πτώσεις σε νομικές και οικονομικές σχολές, σταθερά ψηλά ιατρικές, μικρή άνοδος στα πολυτεχνία, πρώτο πεδίο Βατερλότα αρχαία, δεύτερο πεδίο φυσική και μαθηματικά ανεβάζουν τον πύχη, μοιραίο μάθημα η βιολογία, κόφτης οι αρχές οικονομικής θεωρίας, κάτω από το 8,4 αναμένεται η κατώτατη ελάχιστη βάση εισαγωγής. Στην αριστερή στήλη
1: γράψε το μηδέν και προχώρα.
0: Κάπως έτσι. Ναι. Το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση. Οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Τα έξυπνα πακέτα που προσφέρουν οι εταιρείες και συμφέρουν την τσέπη σας. Πιο κάτω. Λεφτά υπάρχουν, αλλά και νέους φόρους, υπόσχεται ο Τσίπρας. Εικόνες αποκάλυψης. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Αυτά στη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τον δίδυμο μέγκα σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μαρτυρίες σοκ από τους Έλληνες που ζουν στη χώρα. Με 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη των λαγοκέφαλων. Ξεκίνησε και αυτό το πρόγραμμα. Δολοφονία στην Καλλιθέα, πως η μαγιά της πλατείας σκότωσε το 15χρονο. Και νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ από τους Δήμους.
1: Λοιπόν, αυτό που συνέβη στην Καλλιθέα μοιραία κάποια στιγμή θα γινόταν. Γιατί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό μια έξαρση στις γειτονιές της Αθήνας. Ομάδες νεαρών να συγκρούονται. Ομάδες που είναι από τη μία γειτονιά και πάνε στην άλλη και γίνεται ένας χαμός. Οπότε κάποια στιγμή κάποιο παιδί θα έφευγε με αυτόν τον βάναυσο τρόπο. Δεν μπορούσε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Τόσο καιρό ακούμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δεν ξέρουμε βέβαια και πώς βγήκε από το νοσοκομείο οποιοδήποτε από αυτούς που μεταφέρονται. Γιατί βλέπουμε κλωτσιές στο κεφάλι, χτυπήματα με αντικείμενα και όλα αυτά.
0: Σκληρή βία.
1: Ναι, κάποια στιγμή θα γινόταν και το μοιραίο.
0: Δυστυχώς.
1: Και έγινε.
0: Να προχωρήσουμε.
1: Ναι. Τέλειωσες, ναι, ολοκληρώσες. Ωραία, ναι, ναι. Πάμε στα νέα. Πάμε στα νέα, τα οποία γράφουν τι δείχνουν οι βαθμολογίες ΑΕΗ, οι βάσεις φέτος. Πρώτο πεδίο, σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω των αρχαίων ελληνικών. Δεύτερο πεδίο, σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Τρίτο πεδίο, αυξομοιώσεις σε σχολές, άνοδος στις ιατρικές. Τέταρτο πεδίο, σταθερότητα, αλλά και ελαφρά μείωση στις βαθμολογίες. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, το 55,67, σε ιστορία, το 52,10, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μαθηματικά, το 50,59, χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία, με 48,09%. Όλα τα άλλα είναι απόλυτα κατανοητά. Την ιστορία, πώς μπορείς να γράψεις κάτω από το 10, κάτω από τη βάση, δεν μου είναι κατανοητό.
0: Τι εννοείς, γιατί δεν σου είναι κατανοητό?
1: Γιατί θέλει απλά λίγη απομνημόνευση, λίγη προσοχή. Δηλαδή δεν είναι να λύσεις κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ενεργοποίηση του εγκεφάλου, να θυμάσαι κανόνες, να θυμάσαι εξισώσεις, να θυμάσαι χιλιαδιό. Ακόμα και στα οικονομικά.
0: Κοίταξε, ίσως να λειτουργεί έτσι, ότι ο μαθητής, επειδή προετοιμάζεται για τα άλλα μαθήματα, σου λέει το άλλο είναι μια απομνημόνευση.
1: Το αφήνει λίγο, ναι, ναι. Πιθανόν. Ναι. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Τώρα, 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα, εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα. Χιλιάδες οι νεκροί, οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι, μαρτυρίες από ομογενείς. Ερντογάν παραδίπλα παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Δεν θα πήγαινα, αλλά θα του κάνω τη χάρη γιατί είναι φίλος μου. Ένα μήνυμα ήταν του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου, ότι μπορώ και άλλους να κάνω φίλους στην περιοχή. Βέβαια θα πιέσει λίγο το Ισραηλινό το λόμπι, το εβραϊκό. Θα τα ξαναβρει με τον Νετανιάχου. Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Κλιματισμός στο Ιωταχή, στο ένθετο Οτονέα. Το μυστικό για να μην καείτε. Λοιπόν, όταν είσαι κάποιον ετών, ας πούμε, και έχεις δει το έργο πολλές φορές, ξέρεις το τέλος.
0: Δηλαδή?
1: Το τέλος. Δηλαδή, ξέρεις την εξέλιξη, μάλλον, γιατί το τέλος δεν έρχεται ποτέ. Να, αυτό πόσες φορές δεν συγκρούστηκαν, δεν θύμωσαν, δεν έκαναν και ξαναγυρίζει η πολιτική στο ίδιο μοτίβο που είχε πιο πριν. Γιατί οι δεσμοί και οι επιδράσεις, αλληλεπιδράσεις είναι πολύ ισχυρότερες από το ότι πρόσκαιρα έκανα φίλο έναν κάτι. Βλέπεις πώς έκλεισε το μάτι στη Ρωσία ο Ερντογάν κάποια στιγμή, πήρε πυράβλους από τη Ρωσία, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Ούτε θα σκεφτεί ο Ρώσος ότι να είναι ο καλύτερός μου φίλος ο Ερντογάν, ξέροντας τη σχέση που έχει παραδοσιακά η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε θα αποκοπεί από το δυτικό κόσμο και από το ΝΑΤΟ η Τουρκία έτσι εύκολα.
0: Ναι.
1: ΣΥΡΙΖΑ. Απελπισία, αμηχανία, αδιέξοδα. Νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζήτησε η μειοψηφία με βολές κατά φάμελου. Αλέξη Τσίπρας, δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Πιερακάκης σε ειδική αποστολή στη Βουδαπέστη. Είναι και ο Γκώδης αυτός, δεν περνάει απαρατήρητος, ψηλός είναι, γεμάτος είναι. Ο Αβραμόπουλος προσέφυγε κατά του εντάλματος, είπαμε στο, που είπαμε, στον Άριο Πάγο.
0: Στον Άριο Πάγο.
1: Στα 2905 μέτρα, μια ανάβαση στον Όλυμπο για καλό σκοπό. Εγώ είδα και άλλη ανάβαση στον Όλυμπο, δεν ξέρω, δεν νομίζω να αναφέρεται σε αυτό. Είδα ανάβαση στον Όλυμπο όπου ο ένας εκ των δύο ήταν ζεύγος ανθρώπων και ο ένας έκανε εκεί πάνω από την κορυφή πρόταση στην κοπέλα, η οποία με κλάματα δέχτηκε. Η φασαρία αρχίζει μετά από μερικά χρόνια.
0: Τι να κάνει, ναι. Μπορούσε να κάνει και αλλιώς εκεί πάνω.
1: Τις μπρόξεις από εκεί, θα έχουμε άλλα μετά γυναικοκτονίες και τέτοια. Κακή αυτό, είναι μαύρο χιούμορ, αλλά...
0: Όχι, θα σου πω, γύρνα πίσω μόνο.
1: Μετά από λίγο καιρό, δεν ξέρω πώς θα πάει, τους εύχομαι να πάει καλά. Λοιπόν, The Guardian στα νέα, ο άνθρωπος που θέλει να αναστήσει τα...
0: Μαμούθ.
1: Μαμούθ.
0: Χωρίς μαμούθ γίνεται.
1: Χωρίς μαμούθ δεν μπορούμε, δεν έχουμε καμία μέρα χωρίς μαμούθ. Stolen Memory, η μνήμη δεν χάθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Προσωπικά αντικείμενα θυμάτων των Ναζί, το είδαμε και χθες αυτό, έτσι επιστρέφουν στους απογόνους τους. Όσο μπορούν να ταυτοποιηθούν που λέγαμε. Λοιπόν, Μακελιό, προλαβαίνουμε.
0: Βεβαίως, θέλω πρώτα να καλημερίσω την Ελένη και την Αλεξάνδρα. Λέει μια υπέροχη μέρα εύχεται η Αλεξάνδρα, μακάρι.
1: Μακάρι, ζέστη όμως, υδρώνεις. Ζέστη όμως.
0: Δεν πειράζει.
1: Πολλοί άνθρωποι παραπονιόντουσαν για τη ζέστη. Δεν είναι ότι μας ήρθε ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά δεν είναι. Αλλά.
0: Αλλά ενοχλεί. Εντάξει. Ενοχλεί, ναι. Okay. Λοιπόν, Ματελιό. Γεώργιος Παπαδόπουλος, 1996. 2026. Τώρα, ναι,
1: πολλά αυτά.
0: 30 χρόνια μετά το θάνατό του, 30 χρόνια μετά αγαθά της μεταπολίτευσης. Και αυτοί οι πάμπλουτοι και κλέφτες. Και έχει τον Τζοχαντζόπουλο, τον Γιάννου Παπαντονίου, τον Αβραμόπουλο.
1: Και λέει,
0: έζησε έντιμος, πέθανε παύτοχος. Ναι, τώρα το έντιμος.
1: Ναι, η μεγαλύτερη ετοιμότητα ήταν η κατάληψη του συντάγματος.
0: Η κατάληψη του συντάγματος, εδώ πέρα στην Ορεστιάδα έχουμε το παράδειγμα με την επιχείρηση εκείνη που λεγόταν που έριξε ζάχαρη
1: στις μηχανές.
0: Στις μηχανές, πριν αναλάβει τη διοίκηση της χώρας.
1: Έχουμε πολλά που καμιά μέρα μπορούμε να τα ραδιάσουμε. Ναι, θέλετε, κάνουμε ειδική εκπομπή.
0: Η ετοιμότητα ξεχύλιζε. Λοιπόν. Μα το κύλισμα Καλυθέας. Ο 15χρονος που δολοφονήθηκε είχε συλληφθεί με τον γιο του Ανδρέα Λοβέρδου. Α. Καταζητούμενος Αβραμόπουλος παρακαλάει τον Άριο Πάγο να μην πάει φυλακή. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση άνοιξε την πόρτα στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα στην αγορά και το πιάτο μας. Αν πιστεύετε ότι μέχρι τώρα δεν τρώγατε γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
1: Πλανάστε, πλάνη μακελίστηκε.
0: Ναι, ναι. Ο Τραμπ δίνει τα F-35 στον Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αυτό γράφει. Το τέλος του Μητσοτακισμού γράφει ο Παναγιώτης Τραϊανού. Πανελλαδικές εξετάσεις. Τα πρώτα μηνύματα των βαθμολογιών για τις βάσεις το 2026.
1: Εν τω μεταξύ, το να παρακαμφθεί το Κογκρέσο και η Επιτροπή αυτή, πώς τη λέγατε, η Επιτροπή, δεν θυμάμαι. Είναι καν, μαν, δεν τη θυμάμαι. Είναι σχεδόν αδύνατο. Όχι σχεδόν, είναι αδύνατο. Και το μήνυμα του Τραμπ είναι ότι δεν μπορώ να σου δώσω F-35. Πάρε αυτούς τους κινητήρες να έχεις να παίζεις για τα καν. Για τα... Και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, εμείς τι βλέπουμε.
0: Ξέρω, εγώ προλαβαίνουμε
1: βλέπουμε
0: την εστία.
1: Γιατί την προλαβαίνουμε. Ναι.
0: Ωραία.
1: Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Απρέπεια Μητσοτάκη στον Ξαρχάκο. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να τιμήσει το μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό, λέει ο Μανώλης Κοτάκης. Το άρθρο του Ευθύμιου Πέτρου γράφει «Οι ύποπτες συναλλαγές Ηνωμένων Πολιτειών Αγκύρας» και η στήλη αξίζει να διαβάσετε «Στον Άριο Πάγο προσφεύγει ο Αβραμόπουλος». Για εικαζόμενη παράβαση καθήκοντος ομιλεί η Κομισιόν. Για να δούμε τι λέει. Υποσχέσεις Τραμπ στην Τουρκία για F-35. Ουάσιγκτον μια μέρα μετά την είδηση ότι η Αμερικανική General Electric θα εξοπλίσει με υπερσύγχρονους κινητήρες τα μαχητικά αεροσκάφη Καν που σχεδιάζει η Τουρκία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε ένα δώρο στο φίλο του Ερντογάν εν ώψη του ταξιδιού στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να μην πάει με άδεια χέρια. Καταρχήν έπλεξε το εγκόμιο για πολλωστή φορά του Ερντογάν λέγοντας ότι μοιάζουν γιατί πολλοί τους αποκαλούν αμφιλεγόμενους. Τον γνωρίζω προσωπικά, νομίζω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, μας έχει βοηθήσει πολύ. Του είπα να μείνει εκτός πολέμου με το Ιράν, αν και είτε αντίθετος με το Ισραήλ και έμεινε, λέει. Ακούς, Ντίντι. Μπίμπι, συγγνώμη. Μπίμπι, για το Μπέντζαμιν του είπε αυτό. Το 25% των Ευρωπαίων ψηφίζει κόμματα της ακροδεξιάς. Αφιέρωμα στον ποιητικό ρομαντισμό σε φέρει ελίτη υπό την Πανσέλινο. Και οι αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου απήχαν από τις ακροάσεις της Βουλής. Το δύσκολο στοίχημα της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τέλος η στήλη Παραθυναλός του Δημήτρη Καπράνου γράφει «Και η θάλασσα και η ναυτική μεγάλωσαν την Ελλάδα». Εννοείται.
0: Ωραία, πάμε για διαφημίσεις. Είναι 8, επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
3: Εγώ.
2: Ναι, εσύ.
4: Κι εγώ.
2: Βέβαια, κι εσύ.
4: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
2: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
3: Πώς?
2: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
4: Πες μου περισσότερα.
2: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
4: Δηλαδή?
2: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
4: Αλήθεια?
2: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
3: Κάτσε, έχω πορείες.
2: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
5: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
2: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πώς θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
13: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μετά με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Ιωάννη, ποια είναι η αηδός?
1: Η Ζάζ.
0: Η
1: Ζάζ.
0: Ζάζ.
1: Ζάζ, ναι.
0: Την αγνώ.
1: Πώς την αγνώ?
0: Εγώ την αγνώ.
1: Είναι αυτή η Γαλλίδα που έκανε και την καριέρα με το άλλο το τραγούδι, το... Τώρα θα σου βάλω να το ακούσεις. Α, ναι, αυτή.
0: Καλά, το τραγούδι μπορεί να το ξέρω, αλλά την, το όνομα δεν μου λέει κάτι, γι' αυτό το είπα. Για μένα, ναι. Δεν έτυχε να συναντηθούμε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Α, όχι αυτό. Τέλος πάντων.
0: Anyway.
1: Συνεχίζουμε εμείς την πρωινή μας περιπολία, αφήνοντας το Χάρη με την απορία. Λοιπόν, σήμερα μην ξεχνάτε, είναι και η έκτη γιορτή εμπορίου στην Ορεστιάδα. Τα καταστήματα τα εμπορικά θα είναι ανοιχτά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα είναι κλειστή η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Δύο μουσικές σκηνές, DJs, προσφορές, happenings, πυροτεχνήματα. Φιλικά προς
0: φιλικά
1: τα ζώα.
0: Προς τα ζώα, ναι, να τους... Με λιγότερο θόρυβο.
1: Ναι, ναι. Τώρα, χθες είχαμε έτσι και μια άσχημη εξέλιξη, πώς θα τη χαρακτηρίσω, στην εκδήλωση που είχε στο αμφιθέατρο. Τι συνέβη? Α, δεν,
0: όχι, δεν
1: έπεσε στην αντίληψή σου?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, εκεί στο αποκορύφωμα της εκδήλωσης «Όταν οι φωνές γίνονται φως» που διοργάνωσε το εργαστήρι πολιτισμού το Γέννημα, μια μουσικοχορευτική παράσταση με πάρα πολλούς συντελεστές. Κάποιος έκανε καταγγελία στην αστυνομία για φασαρία,
0: όχληση,
1: και για όχληση, και σταμάτησε λίγο νωρίτερα από το τέλος της η παράσταση αυτή. Αφιερωμένη στη γυναίκα ήταν. Κρίμα, κρίμα πραγματικά.
0: Έχουν τόσα ευαίσθητα ότα και νευρικό σύστημα άραγε.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Αυτές είναι όμορφες εκδηλώσεις.
1: Τι να σου πω,
0: τώρα που είπες για αυτή την εκδήλωση, ξέρεις, βάδιζα φεύγοντας από εδώ το βράδυ από την εκπομπή και ήμουνα στο ύψος της Νέας Ελβετίας. Πάρε εκεί που είναι ο παράδρομος, παράλληλος δρόμος με την παράκαμψη της πόλης. Εκεί λοιπόν ακουγόταν πάρα πολύ όμορφα η εκδήλωση, η ήχη από κάτω, από το θέατρο, από το θεατράκι.
1: Α,
0: ναι, πάρα πολύ.
1: Ναι. Καλημέρα στον Γιώργο. Λοιπόν, μαζί μας είναι και σήμερα το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Μαζί μας είναι το Παντρόν, απέναντι από την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, ανάμεσα στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κωνσταντινούπολεως και Πρόκου 1, από νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Στο Παντρόν απολαμβάνετε καφέδες, κοκτέιλς, ροφήματα, κάτι για να δροσιστείτε, κάτι για να χορτάσετε, τα βρίσκετε όλα εκεί. Επίσης μαζί μας είναι τα αρδευτικά, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν.
0: Ακριβώς, Σωτηρίου Τσερκέζη 39.
1: Εν λειτουργία στην Ορεστιάδα, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μαζί μας είναι η Fitcar Rental για ενοικίαση αλλά και επισκευή του αυτοκινήτου σας.
0: Καλή Πόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία.
1: Και τι μας έχει μείνει?
0: Μας έχει μείνει το Μασαμπούκα, γιατί δεν πεινάσαμε ακόμα.
1: Νωρίς είναι.
0: Πεινώντας λοιπόν και διψώντας, κατευθυνόμαστε στη πλατεία, είτε πρόκειται για μεσημέρι είτε πρόκειται για βράδυ, και πάμε για σουβλάκι και γκριλ στο Μασαμπούκα. Αλλιώς παραγγελίες στο 25520-21-245. Και εδώ θέλω να πω εγώ κάτι ακόμα, Γιάννη, που είπες, μην το ξεχάσουμε, έχει το βράδυ τη γιορτή του εμπορίου. Πριν, για να μην το ξεχάσουμε και να πάμε στη γιορτή του εμπορίου, έχει μια εσπερίδα, να πούμε, ημερίδα, να πούμε, για την
1: χρήσιμη
0: προστασία και την πρόγνωση και τη διάγνωση του Αλτσχάιμερ, που σημαίνει ότι αν πάμε εκεί δεν θα ξεχάσουμε τη γιορτή εμπορίου.
1: Ναι, και μιλάμε ότι αυτή την διοργάνωση θα την πλαισιώσει επιστημονικά μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στο στον τομέα της αντιμετώπισης της άνοιας, η κυρία Τσολάκη Μάγδα, η οποία είναι νευρολόγος, ψυχίατρος, θεολόγος, ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρύτρια και πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, ιδρύτρια και συντονίστρια του Εργαστηρίου Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, ιδρύτρια και καθηγήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα, ιδρύτρια και επιστημονικά υπεύθυνη του πρώτου οικοτροφείου άνοιας τελικού σταδίου Παναγιά η Γλυκοφιλούσα. Στις 7 η ώρα στο πολιτιστικό πολύκεντρο Ορεστιάδας η συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Ακριβώς. Και μετά αναγκαστικά θα πάμε στα αυριανά, δηλαδή δεν θα το ξεχάσετε.
1: Δηλαδή,
0: ελπίζω Γιάννη να έρθεις, να περάσεις όμορφα.
1: Για, για την πλάτη.
0: Για την πλάτη, ναι.
1: Ναι,
0: πρέπει.
1: Okay.
0: Παραδοσιακό πανηγύρι. Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πλάτης, Άγιος Γεώργιος, στις 8.30 στην πλατεία, όπου θα χορέψει στην εκδήλωση και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπρίνου, με τιμή μερίδας 13 ευρώ για γλέντη διασκέδαση μέχρι να βρέξει.
1: Και το Δημότυχο Art Nights που τελειώνει σήμερα.
0: Να, αυτό και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είχε, είχε πάρα πολλές δραστηριότητες. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, με έκανε εντύπωση εμένα.
1: Ωραία, πάμε.
0: Πάμε λοιπόν στη συνέχιση της ανάγνωσης των εφημερίδων. Εσπρέσο. Αίμα στην Καλυθέα, λέει, νεκρός 15χρονος από το χέρι άγουρου μαχαιροβγάλτηκε. Έχει μια φωτογραφία με καλυμμένα τα μάτια. Δεν ξέρω τώρα αν πρόκειται για το δράστη ή όχι.
1: Είναι το θύμα.
0: Είναι, ναι, είναι, για 15χρονος, 14χρονος, αυτός μεγαλούτσικος μου φαίνεται.
1: Τώρα,
0: για τα σκύπτρα, λέει, πλατείας η ζωώδης δολοφονία. Έτσι. Έχουμε γίνει Μπρόγκς. Το οικογενειακό μπάτζετ για τον καύσωνα χτυπά τα νοικοκυριά. Και καλυμάρμαρο με πασαρέλα. Fashion show με top model την fashion show, με την top model την Kimberly. Η Espresso ήταν εκεί. Δεν μου λες, κάνω μια ερώτηση. Γιατί λέγεται fashion ενώ αλλιώς λέμε face? Είναι άλλη γραφή.
1: Γιατί ακολουθεί S και όχι C. Δεν ξέρω.
0: Okay. Προχωράμε. Διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο στο φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους. Φίρμα Σφίνα, ενιόπαντρος της Showbiz. Αχ, πού είναι οι όρκοι. Αχ, βλέπω μπροστά στα εικονίσματα τα Στέφανα. Όλο το παρασκήνιο, τι λέω, Θεέ μου. Μιας προβεβλημένης σχέσης που το τέλος της θα προκαλέσει κρότο. Περαστικά με γλάστρα και μαχαίρι στην Κοντού.
1: Αυτό το είδες?
0: Το είδα, μυστήρια η κατάσταση. Ένας 93χρονος μπήκε μέσα στο, που είναι στο Αττικό, νοσηλεύεται,
1: ναι.
0: Πήγε στον όροφο του σκηνού, ψάχνονταν σαν να είχε χαθεί. Κρατούσε μια γλάστρα και είχε πάνω του και ένα μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε μετά από έρευνα που του κάνανε. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το έχει πάντα μαζί του το μαχαίρι, γιατί κυκλοφορεί τις νύχτες όλα τα χρόνια της ζωής του και διάφορα τέτοια περίεργα. Δεν φαίνεται να είναι καλά. Και τι καλά να είναι ένας 93χρονος τώρα, εδώ που τα λέμε. Είναι σπάνιες περιπτώσεις, εξαιρέσεις που έχουν σώα στα σφρένα, ας πούμε, σε αυτή την ηλικία. Γιατί να, όλοι αυτές οι νόσοι που λέγαμε πιο πριν σταδιακά επηρεάζουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τώρα τι ήθελε να κάνει πέραν της επίδοσης των λουλουδιών, ουδής γνωρίζει. Στην Μάρου Κουντού δεν το έπανε.
1: Α, δεν το έπανε.
0: Όχι, όχι. Για να μην την στενοχωρήσουν. Λοιπόν, κάτι τρέχει με την Αθηνά Ωνάση. Δεν διαβάζεται η κίνηση των, τι λέει, κίνηση της κρυφής,
1: η κίνηση της χρυσής κληρονόμου που προκαλεί ερωτηματικά. Okay.
0: Μάλιστα, και την έχει πάνω στη γνωστή φωτογραφία με το άλογο από το χόμπι της, της Νυμπασία. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Ωραία, λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών έχει εδώ πέρα τη σκιά ενός αγοριού που κρατά ένα μαχαίρι. Ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους, γράφει η εφημερίδα. Λοιπόν, φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με έναν 15χρονο νεκρό, 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικες τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Μιλά στην εφημερίδα των συντακτών η Αγγελική Καρδαρά, δόκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. Πιο πάνω τώρα, α, όχι, δεν έχει πιο πάνω τίποτα, πιο κάτω έχει. Βενεζουέλα, φόβη για εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Διάβαζα το πρωί στο πρώτο θέμα ότι έχει ξεπεράσει τους 200
0: Ναι, εγώ λέω ότι πολύ αργά πάνε στην έβρεση.
1: 235 νεκρούς μέχρι στιγμής.
0: Πάνε πολύ αργά στην έβρεση των σωρών.
1: Ναι.
0: Θα έχουν θέμα μετά και υγειονομικής φύσης.
1: Ναι. Λοιπόν, άμεση βοήθεια υπόσχεται ο Τραμπ. Έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ. Δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε με λιγότερα. Πετρελαϊκές εταιρείες. 700 δις μόνο τα ουρανοκατέβατα κέρδη τους από τον πόλεμο. Μόνο. Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία. Ζήτησε πρωτιά στις εκλογές και εντολή καθαρής λύσης. Κομμένες οι γέφυρες προς τον ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, πολλά μποφόρα, σπίδα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, ο Σοκράτης Φάμελος. Πήρων μαδών από την αντιπολίτευση που απειλεί με αίτημα για νέα ΚΕ, Κεντρική Επιτροπή. Μάλιστα. Της αντιπολίτευσης, προφανώς της εσωτερικής.
0: Της εσωκομματικής, το έχεις εισαγωγικά.
1: Σπουδαίο μήνυμα από φοιτητές. Ματαιώθηκε η διάλεξη του Ισραηλινού CEO της Haifa Group στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και πανελλαδικές άνοδος σε ιατρικές και πολυτεχνία, πτώση

0: Μπορεί να γίνει ασπίδα, γράφει. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα τώρα πιο κάτω, προς το κέντρο του πρωτοσέλιδου. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες Καν. Παράθυρο για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35. Η πώληση κινητήρων για το εγχώρια αναπτυσσόμενο αεροσκάφος Καν ανοίγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα πώς ανοίγει το παράθυρο, πώς σχετίζονται αυτά τα δύο. Ίσα-ίσα κλείνει το παράθυρο δίνοντάς ναι. αυτά. Λοιπόν, λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance για τα F-35, αναζητείται νομική φόρμουλα που έχουν αναλάβει να διαμορφώσουν ο Υπουργός Πολιτισμού Pete Hegseth και το επιτελείο
1: πολιτισμού.
0: Του.
1: Πολιτισμού, είπε.
0: Πολέμου. Απολιτισμού. Καμία. Το αντίθετο. Η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις με προβληματισμό, καθώς αν ο σχεδιασμός υλοποιηθεί, η Τουρκία θα αποκτήσει μαχητικό 5ης γενιάς, γεγονός που θα μειώσει την ψαλίδα της διαμορφούμενης ελληνικής αεροπορικής ισχύως πάνω από το Αιγαίο. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, εκατοντάδες νεκρούς που δεν αποκλείεται μάλιστα να αυξηθούν κατακόρυφα, αφού οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε χιλιάδες, άφησε πίσω του το διπλό χτύπημα 7,2 και 7,5 ρίχταρ που έπληξε τη Βενεζουέλα τα ξημερώματα της 5ης ώρα Ελλάδος. Να πούμε ότι για εκεί ήταν 6 ώρα το απόγευμα, έτσι ήταν ακόμα μέρα, και αυτό ήταν σίγουρα από τα θετικά, ό,τι θετικό μπορεί να βρει κανείς. Και κάτι πιο δικό μας, ας το πούμε, ως άσχημο. Ένας παίχτης του Ατρομήτου έχει στους αγνοούμενους τη γυναίκα και τα παιδιά του.
1: Μάλιστα.
0: Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα από δίπλα, νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα ένα 15χρονο. Ο παδικό υπόβαθρο έχει φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με θύμα ένα 15χρονο. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, έφηβοι συνεπλάκησαν στην πλατεία της Αγίας Ελευθερίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα σε τουλάχιστον δύο άτομα υπήρχε προηγούμενο περιστατικό συμπλοκής. Καθώς ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια, ένας από αυτούς, ηλικίας μόλις 15 ετών, δέχτηκε χτύπημα στην καρδιά και κατέληξε πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο δράστης, 17 ετών, εντοπίστηκε και φέρεται να ομολόγησε, δίνοντας τη δική του εκδοχή των γεγονότων, ενώ μια συμμετοχή στη συμπλοκή είχαν έως νωρίς χθες το βράδυ συλληφθεί, ενώ για τη συμμετοχή είχαν συλληφθεί άλλα 7 άτομα. Την έρευνα για το αιματηρό περιστατικό ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρεί επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η βλάβη που υπέστη ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην περιοχή Μερέντα προκάλεσε χθες καθυστερήσεις που έφτασαν έως και 2 ώρες στις πτήσεις και από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η απώλεια εικόνας από το συγκεκριμένο ραντάρ ανάγκασε τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να μειώσουν προσωρινά το ρυθμό αφήξεων για λόγους ασφαλείας. Συγγνώμη αν προσπαθώ να συγκρατήσω τα γέλια, αλλά μου φάνηκε αστείο το όνομα της περιοχής. Ναι, Μερέντα. Λοιπόν. Και λίγο και ακριβό γάλα για παραγωγή φέτος. Απώλειες λόγω ευλογιάς και αυθόδους πυρετού. Απώλειες που πλησιάζουν τους 30.000 τόνους μόνο κατά το πρώτο τετράμινο του 2026. Μετράει η ελληνική παραγωγή πρόβειου γάλακτος. Απόρρια κυρίως της δραστικής μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και των περιοριστικών μέτρων λόγω των κρουσμάτων ευλογιάς και αυθόδους πυρετού. Η μείωση προκαλεί πιέσεις στις βιομηχανίες και στις μικρότερες θηροκομικές μονάδες που παράγουν κυρίως φέτα και αύξηση φυσικά των τιμών παραγωγού. Η υπομπία με τα μάτια της τεχνολογίας ξεναγήσει σε πολυτελείς οικίες, θεατρικές παραστάσεις αλλά και μονομαχίες ή ακόμα και την ίδια την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν. Θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες της Πομπίας μέσω μιας νέας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας. Αρχαιολόγοι και ειδικοί εξηγούν στην Καθημερινή τα ωφέλη τέτοιων τεχνολογιών και επισημαίνουν τα ζητήματα που προκύπτουν, όπως το υλικό να είναι τεκμηριωμένο και να αξιοποιεί ως εργαλείο ερμηνείας των μνημείων και να χρησιμοποιεί, όχι, να αξιοποιείται ως εργαλείο ερμηνείας των μνημείων και όχι ως εργαλείο εντυπωσιασμού. Σωστό και αυτό. Μηνύσεις για διαφήμιση παράνομου τζόγου σε 18 influencers. Η Επιτροπή Παιγνίων κατέθεσε μηνυτήρια αναφοράς κατά 18 Ελλήνων influencers που φέρεται να προωθούν παράνομους ιστότοπους τζόγου μέσω Instagram. ΑΔΕ, πιο εύκολη γίνεται

0: Γίνεται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν χρέη προς το δημόσιο, το οποίο διατηρεί ασφαλιστικές δικλείδες για την ίσπραξη των απαιτήσεών του. Αυτοκίνητα, κάθε χρόνο το μέγεθος των αυτοκινήτων μεγαλώνει, μειώνοντας τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες τροχαίων. Η στήλη θεωρεί ο γράφει απευθείας κάλεσμα στον Καραμαλίκη, προφανώς αναφέρεται στην ομιλία του κυβερνητικού εκπροσώπου, ας πούμε, στην τοποθέτησή του. Άκτορ, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ και ομολογιακή έκδοση 300 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος 3 δισεκατομμυρίων την περίοδο 27-31, ανακοίνωσε ο όμιλος Άκτορ. Θα το δούμε και σε άλλη εφημερίδα στη στήλη, πώς λέμε,
1: Black File.
0: Black File, ναι. Σχόλιο του Νίκου Κωνσταντάρα, πολύτιμος χώρος για προτάσεις πολιτικής, λέει. Και τι άλλο μπορούμε να δούμε? Α, ναι, Nick Cave, ξεσηκώνοντας τα πλήθη σε μια χορταστική εμφάνιση που διήρκησε 2,5 ώρες στα πλαίσια του Release Festival, ο Nick Cave με τους Bad Seeds ερμήνευσε για το αθηναϊκό κοινό 22 τραγούδια από τη 48χρονη μουσική πορεία του, από το From Here του Eternity το 1984.
1: Eternity.
0: Eternity είναι, δεν είναι M. Μέχρι το προπέρσινο Wild God. God.
1: Wild God.
0: Wild. Ναι, άγριο είναι. Άγριος Θεός. Κάπως έτσι. Λίγο πριν από το τέλος, μνημόνευσε και τη σύζυγό του Σούζη, προλογίζοντας το White Lovely Eyes. Αυτό το είπα καλά. Λοιπόν, κύριο άρθρο, η δική μας άμυνα. Το τοπίο στην άμυνα ήταν για την Ελλάδα ήδη από πιο σύνθετο σε σχέση με τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη μείωσης της εξαρτήσεως και ανάπτυξης εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Έχουν γίνει βήματα, πρέπει να συνεχιστούν, γιατί η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί είναι μεγάλη, ώστε η Ελλάδα να γίνει παραγωγός και όχι μόνο πελάτης. Ας θυμίσουμε ότι υπήρξαμε και παραγωγή, αλλά και ξανά αλλά.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, είναι 8.30, επιστρέφουμε αφού ακούσουμε μουσική, να τελειώσουμε τις εφημερίδες μας, να δούμε έτσι και άλλα θέματα, πιο ελεύθερα, μακριά δηλαδή από τις εφημερίδες. Καλημέρα, πούμε και στη Σταυρούλα, στείλτε τα μηνύματά σας στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook, τα περιμένουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Τρυπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα σε όσους ανοίξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Ακούτε ράδιο Εύρω στους 97 και 1 στο Βόρειο και Κεντρικό Εύρω στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη.
1: Εγώ θα πω καλημέρα και σε όσους ανοίξαν τους υπολογιστές τους ή τα κινητά τους και τα έχουν συντονίσει στο radioevros.gr διαδικτυακά. Σε όλο τον κόσμο. Όπαντου. Και φυσικά να πούμε μια καλημέρα και σε αυτούς τους ανθρώπους που μας βλέπουν κιόλας μέσω της ζωντανής μας μετάδοσης που κάνουμε από το Facebook του Ράδιο Εύρος.
0: Ωραία. Λοιπόν, εάν θέλεις να δημιουργήσεις ή να αναπτύξεις την επιχείρησή σου, μάθε για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει η AFI Microfinance στον Εύρο με τη στήριξη της Eurobank. Συγκεκριμένα, παρέχεται δάνειο έως 25.000 ευρώ με προνομιακό επιτόκιο 1% σε μόνιμους κατοίκους του Εύρου που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις με έως και ένα χρόνο λειτουργίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί έως τις 31 Αυγούστου. Σημειώστε το αυτό. Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το δημογραφικό ζήτημα μπροστά και την οικογένεια της Eurobank που στηρίζει και ενισχύει τις δράσεις της AFI Microfinance στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Μάθετε περισσότερα στο site της AFI Microfinance, microfinance.gr και της Eurobank, αλλά και στα καταστήματα της τράπεζας ή τηλεφωνήστε στο 211-211-2201.
1: Πριν πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδά τους, να σας πούμε ότι μαζί μας πάντα είναι η Fitcar Rental, γενική άξιση αυτοκινήτων και συνεργείο. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Κασαπιάν του Βάνη, στη Σωτηρίου Τσερκέτη 39. Το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ στην Πλατεία Δασίου. Με παραγγελίες στο 2552021245. Είναι το Καφέ Μπαρ Παντρών στην Πρόκου 1 στη Συμβολή, ας πούμε, των οδών Κωνσταντινούπολεως και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αλλά και το Top Charm, με δύο χώρους, με δύο κέντρα, ας το πούμε, με δύο στούντιος, με δύο σημεία εξυπηρέτησης. Ένα στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του ταξί, και ένα στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21. Άστε. Πάμε τώρα να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα, που το οποίο γράφει «Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας». Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Κρίσιμο τετατέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Σουλτάνο. Άνοιξε παράθυρο ο Ντόναλντ Τραμπ για να προσφέρει εντός εισαγωγικών στην Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, παρακάπτοντας τον νόμο περί κυρώσεων, το ΚΑΤΣΑ, είναι αυτό που σκεφτόμουν και πριν και δεν το βρίσκα, με βάση τον οποίο η Άγκυρα έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των συγκεκριμένων αεροσκαφών λόγω της αγοράς και παραμονής ακόμη και τώρα στο έδαφος της του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400. Σκηνές αποκάλυψης πιο κάτω στη Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμια, ενώ ακόμη πιο κάτω σοκαριστική έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. Έρευνα για το ζήτημα της αστεγίας στην Αθήνα πραγματοποίησε ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου και τη συμμετοχή 150 εθελοντών του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και εθελοντών. Θερμική απειλή, οι καύσωνες απειλούν τη δημόσια υγεία, την οικονομία και τις πόλεις μας. Είδα έναν Γάλλο να λέει «Αν αυτός ο καιρός, αυτό το καλοκαίρι είναι το δροσερότερο από τα επόμενα που θα έρθουν, ζήτω που καήκαμε». Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές να κάνουμε, καθαρή εντολή, και αυτός καθαρή εντολή θέλει, αυτοδιοίκηση, εκλογή αιρετών σε ένα γύρο προβλέπει το σχέδιο νόμου, σοκ στο Πανελλήνιο, σύγκρουση συμμοριών ανηλίκων βλέπει η ελληνική αστυνομία πίσω από την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Πάμε στη Star Press.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει λοιπόν η Star Press, η οποία σήμερα έχει κύριο θέμα τη Μάρο Κοντού. Ήθελε να φάει την Κοντού, γράφει. Εφιαλτική νύχτα πέρασε η 93χρονη πρωταγωνίστρια στο Αττικόν, που δεν πήρε χαμπάρι. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Πώς 90χρονος την ήθελε νεκρή, παριστάνοντας το συγγενή της. Πού είχε κρύψει το μαχαίρι και πώς ξεγέλασε την ασφάλεια. Πιο πάνω. Χωρισμένη μάνα ψάχνει άνδρα. Καυτές πόζες, τις παπουτσάκι με μπικίνι. Το άγνωστο DNA και η τρίτη αυτοψία στο σπίτι στο Αίγιο που βρέθηκαν νεκρή μάνα και γιος. Ποιες τις τρώνε την εκπομπή. Το παρασκήνιο για το ευνίδιο κόψιμο της Φέη Σκορδά. Οι δύο παρουσιάστριες βόμβες και η κεραμίδα στο κεφάλι. Έφαγε κεραμίδα.
1: Ξεφύγαμε από το ζωικό, Βασίλειο. Τώρα έχουμε αντικείμενα.
0: Λοιπόν, η Κίμπερλι για την κουμπαριά. Μίλησε η πρέσβυρα για τον Αργυρό. Γιατί δεν μπορώ να βαφτίσω το μωρό του. Φαντάζομαι για θρησκευτικούς λόγους.
1: Μάλλον.
0: Παρακάτω. Αυτός είναι ο έμπορος της Μυκόνου. Η αποκαλυπτική κατάθεση αστυνομικών. Οι πελάτες με τα πολυτελή βαν και οι οδηγοί dealer. Και αηδιάζει ο δολοφόνος της Σταυρούλας. Τη σκότωσα και αγόρασα γλυκά. Η αιτιολογία του ανώμαλου Σκοπιανού. Προχωράμε στο ριζοσπάστη.
1: Δεν ακούστηκε πουθενά αυτό, μόνο η εφημερίδα το ξέρει. Λοιπόν,
0: κάνει ρεπορτάζ.
1: Ναι, κάνει ρεπορτάζ. Και το ρεπορτάζ δεν αμφισβητείται, όπως είπαμε. Ναι. Επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μεθοδεύονται επικίνδυνες παρεμβάσεις στη λειτουργία των κομμάτων. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης πιο δίπλα. Κράτος πιο αντιδραστικό για το λαό, πιο ευέλικτο για το κεφάλαιο. Στη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή μίλησε χθες ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος για στελέχωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με νόμιμο προσωπικό. Που περιττό να σας πω, δεν θα περάσει, δεν θα γίνει αποδεκτή. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στο δίλημα τα κέρδη ή οι ζωές μας, απαντάμε αγώνας με πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα για την υγεία και τις ζωές των εργαζόμενων. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας λέει: για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να χάσουν οι λίγοι, οι καπιταλιστές. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά και είναι αυτή του αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει στον 21ο αιώνα. Διατμηματική επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Γιάννη, διατμηματική είναι, ΔΕ. Με μεγάλο ενδιαφέρον η ημερίδα για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Αναδείχθηκε η σύμπτωση όλων των αστικών κομμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα της συμφωνίας τους στην πολεμική εμπλοκή και στον πόλεμο ενάντια στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από τη δεξιά στήλη της εφημερίδας. Ανακοίνωση για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Καταγγέλει το ΠΑΜΕ το νέο χτύπημα στην Κυριακάτικη Αργία. Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, εντατικά παζάρια για εξοπλισμούς και νέους ρόλους στην περιοχή. Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς από το διπλό σεισμό. Και πάλι το πάμε. Αύριο το μεγάλο λαϊκό γλέντι στη Νέα Σμύρνη. Είδες, Γιάννη, κάτι ξέρω εγώ που έβαζα λαϊκά από χθες βράδυ.
0: Αχα.
1: Πάμε στο λόγο.
0: Πάμε να δούμε τη γραφική εφημερίδα Λόγος τώρα. Αφού λύσαμε το ζήτημα
1: των λαϊκών.
0: Των λαϊκών. Λοιπόν, τα στατιστικά των πανελλαδικών δείχνουν ανατροπές στις βάσεις. Η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις. Πιο κάτω, στη σχολή ναυτικών δοκίμων Μητσοτάκης και Δένδιας είμαστε στην πρώτη γραμμή της τεχνογνωσίας για να είναι η πατρίδα ασφαλής. Παρακάτω, καταρρεύσεις κτηρίων, μαζικές απώλειες και διεθνής συναγερμός για τη Βενεζουέλα. Αγώνα δρόμου για επιζώντες, 164 νεκροί γράφει και 971 τραυματίες. Αυτή η αριθμή έχουν αλλάξει κατά πολύ. Τώρα το χρηματιστήριο συνεχίζει τις διορθωτικές κινήσεις. Έκλεισε στις 2.451,62 μονάδες. Νέος διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες σε Δυτική και Νότια Ελλάδα, για πετρέλαιο με λίγα λόγια και φυσικό αέριο. Ο καύσωνας έλειωσε την Ευρώπη, τουλάχιστον 212 θάνατοι στην Ισπανία. Και στις επόμενες εκλογές θα συγκριθούν προγράμματα και πεπραγμένα, λέει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Για να δούμε τι λέει η εφημερίδα Political. Ναι. Σημαντική παρέμβαση του βιομηχανικού επιμελητηρίου. 10 προτάσεις για βελτίωση του νέου χωροταξικού πλαισίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο Γιάννης Μπρατάκος, η ελληνική οικονομία, η ελληνική, συγγνώμη, το ίδιο είναι.
0: Το ίδιο.
1: Η ελληνική οικονομία χρειάζεται περισσότερη καθαρή ενέργεια, χαμηλότερο κόστος, πιο ανθεκτικά δίκτυα και επενδύσεις. Τι να την κάνει την περισσότερη ενέργεια αφού δεν τη διοχετεύεται στο δίκτυο και τη δίνεται τζάμπα εκτός. Πολιτικά λικορέκ του Νίκου Καραμαλή, ψυχρός πόλεμος στην παρουσία στη Σάλα, όταν Παυλόπουλος και Καραμαλής απέφυγαν το Σαμαρά. Α, τον πείσαν τον Καραμαλή δηλαδή. Το δύσκολο τέτα τέτ του Κυριάκου με τους ισχυρούς παίκτες της αγοράς, το χολονακιώτικο γαλάζιο Αντάρκτικο που συζητιέται πολύ τώρα. Ή τον πείσανε ή έτσι θέλει να τα παρουσιάσει η εφημερίδα ως αφήγημα προς τους εύκολους λήπτες. Μήνυμα Μητσοτάκη, το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Ο Πρωθυπουργός συνδέει την τριετή κυβερνητική πορεία με την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων. Ο Όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εξάρχου, στόχος να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι στρατηγικό πρόγραμμα. Κομισιόν για Αβραμόπουλο. Δεν διαπιστώθηκε παραβίαση όρων στη συνεργασία με τη ΜΚΟ Fight Impunity. Τι γράφει πιο κάτω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι είχε εγκρίνει τη συμμετοχή του πρώην Επιτρόπου στη μη κυβερνητική οργάνωση. Το μεγάλο παζάρι Τραμπ, Ερντογάν και το Αγκάθι. Ποιο το εμπόδιο για την πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Δίπλα ανάλυση, μπορεί να απειληθεί η πολιτική κυριαρχία Μητσοτάκη. Αναρωτιέται ο Φώτης Σιούμπουρας και φαντάζομαι πως η απάντηση σε αυτή την εφημερίδα είναι όχι. Καταζητείται στο Αιγαίο ο λαγοκέφαλος που επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βγαίνει στην αντεπίθεση κατά του τοξικού εισβολέα. Λοιπόν, αφήστε ελεύθερες τις χελώνες καρέτα-καρέτα να τους φάνε. Είναι φυσικός εχθρός του λαγοκέφαλου η καρέτα-καρέτα.
0: Ναι, αλλά όταν είναι γόνος.
1: Όχι, όταν είναι μεγάλος. Αντίθετα, όταν είναι μικρός, είναι το δελφίνο, το ρινοδέλφινο και ποιο άλλο, ακόμα ένα ζώο της θάλασσας, τέλος πάντων.
0: Ζώο της θάλασσας.
1: Ναι, ζώο είναι της θάλασσας. Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, Black File, το μεγάλο στοίχημα του μεγάλου στην υγεία, το χρυσό deal της Πρέμια και το παρασκήνιο στα Δωδεκάνησα. Νίκο Καραμαλή έπαθαν. Ο κρυφός κουμπάρος του ΟΤΕ κάτω από τις κεραίες και η Πειραιώς στο πλαίσιο της κοινωνικής συμφωνίας. Θα πρέπει να γράφει ο ίδιος στη στήλη. Hellenic Energy βάζει πλώρη για EBITDA 1,5 δις ευρώ το 2030. Εξάπλωση στη νότιο-ανατολική Ευρώπη με νέες συνεργασίες, το στοίχημα στις γεωτρήσεις με το Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο και στην νοτιοδυτική Κρήτη. Συνέντευξη Τιμόθεος, Μητροπολίτης Θεσσαλιότητας και Φαναριο Φαρσάλων. Ο Φερσάλων γράφει. Ναι. Φαναριο Φερσάλων. Η εξάρτηση από τα ναρκωτικά απομακρύνεται με τη στοργή, σίγουρα. Άρθρο Γιώργος Στήλιος, βουλευτής Άρτας με τη Νέα Δημοκρατία. Η κωδικοποίηση που βάζει τέλος στην πολυνομία. Αυτά λέει η εφημερίδα. Και μπορούμε να πάμε στην επόμενη που είναι απογευματινή.
0: Ναι, και σιγά σιγά να τελειώνουμε με τις εφημερίδες, γιατί άντε φτάνει.
1: Άντε, γιατί α.
0: Λοιπόν, η απογευματινή γράφει πανολεθρία σε αρχαία, μαθηματικά και ιστορία. Οι εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, άνοδος σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πτώσεις στις οικονομικές και νομικές. Αναλυτικά οι επιδόσεις ανά μάθημα επιστημονικού πεδίου. Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Να σαν αυτό που μας έστειλαν οι Ουκρανοί.
1: Ναι, ναι, το πήραμε, το αναλύσαμε.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδια στη σχολή δοκίμων. Τέρμα πάνω. Πατάει γκάζι στις επενδύσεις με κεφάλαια 1 δις. Πρόσθετη δύναμη πυρός για 5 κλάδους. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου ανακοίνωσε νέα αύξηση κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ και έκδοση ομολόγου 300 εκατομμυρίων, με στόχο ο Όμιλος Άκτορ να φτάσει τα 600.000 ευρώ λειτουργικά κέρδη σε 5 χρόνια.
1: Γιάννη, έχω ιδέα.
0: Τι?
1: Απίστευτη ιδέα. Τι? Τώρα μου ήρθε. Θα πάρει το Υπουργείο Άμυνας,
0: ναι,
1: αυτόν τον τύπο, αυτούς τους τύπους που έσπασαν το λογισμικό και έκαναν, ναι, ρευματοκλοπές. Ναι. Και θα τους βάλει να φτιάξουν λογισμικό για τα drones ως ποινή.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Ωραία, το να καταγραφεί.
1: Το λύσαμε και αυτό.
0: Και προχωράμε. Ζυμώσεις και παρασκήνια για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Εννοείται. Τώρα αυτό. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πιο κάτω τώρα. Βενεζουέλα φόβει για έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Χιλιάδες αγνοούμενοι από τα 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σε 2 λεπτά προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Τώρα ο αριθμός μου φαίνεται υπερβολικός.
1: Ναι, μάλλον υπερβολικός. Είναι με δεδομένο ότι 30.000 περίπου άνθρωποι αγνοούνται. Δεν μπορεί να φτάσει στους 100.
0: Λοιπόν, επικήρυξη 5,33 ευρώ για τους λαγοκέφαλους και επιδότηση 12 λεπτά το λίτρο στο αλιευτικό πετρέλαιο τον Ιούνιο για τους επαγγελματίες ψαράδες. Μάλιστα. ΔΕΗ. Από το λιγνίτι στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Το πρόγραμμα αποκαταστάσεων και πρασίνων επενδύσεων ύψους 5,75 δισευρώ για τη Δυτική Μακεδονία. Υδρογονάδρακες σαρώνουν Δυτική και Νότια Ελλάδα με σεισμικές έρευνες, νέος διαγωνισμός για να εξευρεθούν περιοχές πλούσιες σε φυσικό αέριο, ελεύθερα σε όλους τα δεδομένα. Α, μπράβο. Είμαστε και large, τα δίνουμε τα δεδομένα μας. Παρακάτω, ξεκρέμαστη 40.000 παχύσαρκοι του προλαμβάνω. Στις 30 Ιουνίου διακόπτονται λόγω ταμείου ανάκαμψης τα προγράμματα. Αγώνας δρόμου από το Υπουργείο. Τι τους έδινε, Ozempic αυτούς?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτό έχει στη φωτογραφία. Πιο κάτω, Art and Life. Μαγεία από τους Mode Plagal στην Ρωμαϊκή αγορά. Στο πρώτο Attica Roots Festival. Και Rally Ακρόπολης, πρεμιέρα με Drift δίπλα στο Σαρονικό.
1: Και ο πήγε ο Μητσοτάκης, όχι.
0: Και
1: ο πήγε στο...
0: Όχι, πήγε και εκεί ο Μητσοτάκης νομίζω.
1: Λοιπόν, ελεύθερη πάμε και ώρα. Στην ελεύθερη ώρα να δούμε.
0: Αν και είναι 9, πάμε.
1: Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, ανοιχτή σύγκρουση Τραμπ Νετανιάχου. Διχάστηκαν οι Εβραίοι με αφορμή την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιράν, Τουρκία. Ο Τραμπ αποφάσισε να δώσει κινητήρες και F-35 στον Ερντογάν, που είναι καλός άνθρωπος, και δυσαρεστεί το καλό του φίλο Μπίμπι, που βρίσκεται σε πόλεμο με Ιράν και Τουρκία. Νέο σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Από δίπλα η πολιτική της Ελλάδας είναι ανιστόρητη, λέει ο ιστορικός Κωνσταντίνος Πλεύρης, ιστορικός λόγω ηλικίας. Ναι. Προφητεία για το σεισμό της αποκάλυψης, τι προέβλεψε ο Ολλανδός ερευνητής πριν τα 7,5 ρίχτερ για τη Βενεζουέλα, ξέρω εγώ τους αριθμούς του Τζόκερ. Απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρώος. Διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα, η Λατινοπούλου είναι αυτή. Το Ευρωκοινοβούλιο είπε ναι στα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας. Ναι. Υπερψήφισε και το Ευρωκαμάρι μας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Οι ευρωλομπίστες έστρωσαν το χαλί στις πολυεθνικές και τη μεταλλαγμένη αγορά της Mercosur. Σουρ, θα πάμε για διαφημίσεις.
0: Φύγαμε.
2: Ραδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Ασφάλεια,
2: εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
3: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Ο Δημήτρης Βενιέρης, διευθυντής του Status FM 107,7, είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Σταμάτη, και σας παρακολουθώ.
0: Έχω τρεις-τέσσερις ερωτήσεις και ελπίζω θα τις προλάβουμε όλες. Έχει δικαίωμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου να χρησιμοποιεί το δικαστήριο στο οποίο υπάρχουν μέσα οι συγγενείς των θυμάτων για να ασκεί πολιτική σε αλλότρια θέματα? Άκουσα, δεν ήμουν παρόν, αλλά μου μεταφέρθηκε ότι μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον Κυρανάκη που έγινε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος?
1: Από την Ζωή Κωνσταντοπούλου κανείς τα περιμένει όλα. Εγώ έχω ρεπορτάζ από όσα συνέβησαν σήμερα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Μια επανάληψη είναι στα μάτια πολλών πραγμάτων τα οποία προηγήθηκαν. Κοίταξε, επειδή άκουγα για τον κύριο Πλεβεσού νωρίτερα, εδώ μπερδέψαμε τρία διαφορετικά πράγματα. Η τραγωδία στα Τέμπη μπορεί κάποιος να τη διαβάσει από την κοινωνική ανθρώπινη διάσταση, από την νομική διάσταση και από την πολιτική της διάσταση. Εδώ δυστυχώς έχουμε τις δύο δεύτερες διαστάσεις να τις εκφράζουν ή να παρεμβαίνουν για αυτές συγκεκριμένα πρόσωπα. Και ο κύριος Βρετασός, με όλη τη συμπάθεια και τον σεβασμό στο πρόσωπό του, και πολιτικό λόγο εξέφρασε την περίοδο που κάποιοι από εμάς, βάζω μπροστά τον Status FM και εμένα με τους συνεργάτες μου στην υπόθεση αυτή, νιώθω δικαίωση για όλα όσα τότε είχαμε αποκαλύψει και δικαιωνόμαστε από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Η αίθουσα η οποία δεν θα χωρούσε κόσμο και είχαμε όλα εκείνα τα
0: άδεια
1: της εντάσσης, είναι άδεια.
0: Άδεια, εντελώς άδεια.
1: Δεν πηγαίνουν ούτε καν δικηγόροι εκεί. Και μάλιστα υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία τέτοια νέματα σήμερα. Δεν ξέρω τι τύχη και των δύο θεμάτων. Το ένα αφορά στην τηλεοπτική κάλυψη, η οποία ζητήθηκε, αυτή προσκρούει στις κείμενες διατάξεις, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από το δικαστήριο.
0: Προφανώς. Και πρέπει να ερωτηθούν καταρχήν οι διάδικοι. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμφωνήσουν.
1: Και ένα δεύτερο στοιχείο αφορά στο αν είναι υποχρεωτικό, αν μπορεί υποχρεωτικά οι κατηγορούμενοι να παραβρίσκονται, να παρίστανται στην αίθουσα. Δεν είναι υποχρεωμένοι σε κανένα δικαστήριο.
0: Προφανώς.
1: Το έθεσαν και αυτό. Είναι δύο αιτήματα τα οποία θα ζητηθούν.
0: Το ερώτημά μου ήταν συγκεκριμένο όμως. Επιτρέπεται ηθικά να το κάνει αυτό κάποιος?
1: Στα μάτια μου, κοίταξε να δεις, στην υπόθεση αυτή έχει σκυλεύσει πολλούς κόσμο. Απλά όλοι κέρδισαν το σκυλεύω, είναι από το αρχαίο σκύλων, έτσι.
0: Συνήθως αναφέρεται σε κλοπή αντικειμένων από νεκρούς.
1: Έτσι. Λοιπόν, όλοι. Πολλοί επιχείρησαν, ο καθένας πήρε το κομμάτι το οποίο θεωρεί ότι εδικαιούτο ή το αναλογούσε. Όσο απομακρυνόμαστε από εκείνη την πολύ, πολύ βάρβαρη, απάνθρωπη περίοδο για όλους μας, βλέπεις ότι και οι ίδιοι πρωταγωνιστές κρατούν αποστάσεις γιατί δεν τους προσδίδει τίποτε. Ή να το πω διαφορετικά. Γιατί κάποιοι τους οποίους οι ίδιοι πολιτικοί θέλησαν να εκμεταλλευθούν, να τους βάλουν στη γειτονιά τους, να τους παρουσιάζουν για να κερδίσουν ψήφους, τους έβαλαν στη γειτονιά τους.
0: Και κατηγορούσαν όλους εμάς τους υπόλοιπους ότι είμαστε χυδαίοι, το θυμίζω και αυτό.
1: Ναι, αλλά αυτοί τους οποίους βάλανε στις γειτονιές τους, σήμερα είναι μπροστά. Κάποιοι σαν των κτισμάτων της γειτονιάς. Ο Νόνοίτο, η Μαρία Καριστιανού για παράδειγμα, τους έπιασε κότσο. Και καλά έκανε, αν μου το επιτρέπεις, γιατί δεν πήγαν με αγνά συναισθήματα και φαίνεται εκ των υστέρων. Ο Ρούτσι, άκουγα τον κύριο Βρετσό, δεν κατάλαβα τι ακριβώς που
0: λέει. Ναι, οι δικηγόροι απαντάνε έτσι. Δεν μπορείς να. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Ναι, αλλά και οι δικηγορικοί σύλλογοι αξίωσαν κάτι το οποίο προσκρούει στον νόμο. Εγώ διάβασα τον νόμο. Ερμηνεία του νόμου έκαναν οι δικηγορικοί σύλλογοι για να παρίστανται στην αίθουσα.
0: Ναι, αλλά μας αποκάλυψε ότι είναι η πρώτη φορά που το κάνουν.
1: Ναι, στην αίθουσα παρίστανται η κατηγορούσα αρχή, ο κατηγορούμενος. Και οι ταυτήματα, οι παθόντες κλπ. Και έχονται σαν όμως υπέρα.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί έχω άλλα δύο θέματα να σε ρωτήσω και λίγο χρόνο. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Ρώτησα και τον κύριο Σπηλιωτόπουλο νωρίτερα.
1: Α, η αστρολογία δεν είναι επιστήμη, άκουγα.
0: Μα...
1: Αν μας ακούει ο Άρης, του ζητώ συγγνώμη, δηλαδή να τον διορθώσω. Υπάρχουν περιοδικά διεθνή για την επιστήμη. Η αστρολογία θεωρείται ψευδοεπιστήμη και στον καπιταλισμό, στην Δύση, αλλά και στην Ρωσία. Το λέω για να τον διορθώσω, γιατί έκανε λάθος.
0: Συνεχίζω και λέω, έρχονται αυτοί οι δύο συνένας καινούργοι πολιτικοί αρχηγοί, Καριστιανού, Τσίπρας και Σαμαράς. Και αναρωτιέμαι, έχει κάποιο νόημα το να εμφανίζουμε καινούργια προϊόντα που απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Δηλαδή, είναι σαν να είσαι η γνωστή αλυσίδα αναψυκτικών και το κουτάκι σου από κόκκινο να το κάνεις μαύρο, να κυκλοφορείς και τα δύο, μετά να το κάνεις και κίτρινο και μετά και κόκκινο, θα πάρεις πιο πολλούς πελάτες έτσι. Διότι βλέπω από τα Γκάλοπ ότι τα καινούργια κόμματα δεν σκυλεύουν από το πτώμα της Νέας Δημοκρατίας, για να πάω στην φράση σου, αλλά κάπως μεταξύ τους ανακυκλώνονται. Τι νόημα έχει αυτό, γιατί το κάνουν?
2: Όταν έχουμε γιορτές, Χριστούγεννα για παράδειγμα, για να δώσω λίγο γιορτινή ατμόσφαιρα, τα καταστήματα βάζουν κάτι μεγάλα κουτιά, περιτυλίγματα με ωραίους χιόγκους. Δεν είναι απαραίτητο τα κουτιά μέσα να έχουν κάτι το οποίο να αξίζει, αλλά παρόλα αυτά προσελκύουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Των
0: καμιά
2: πολιτών,
0: φορά το κουτί μπορεί
2: καταναλώ
0: να περιέχει και το ζόγκ μέσα, για τους παλιότερους που θυμούνται το μεγάλο παζάρι.
2: Ναι, ναι, μπορεί. Πάντως, επειδή άκουγα νωρίτερα και τον Άρη και τον φίλο μου τον Χάρη, τον Τσιόκα, ξέρεις, ώρες-ώρες τρελαίνομαι, γιατί έχω περάσει τα 60, έχω ζήσει αρκετά τη μεταπολίτευση. Και οι δύο ήταν στελέχοι, υπουργοί δύο κυβερνήσεων, οι οποίες κυβερνήσεις φέρουν βαριά ευθύνη γιατί η χώρα έφτασε στο Καστελόριζο. Δεν ξέρω, και τους ακούω τώρα να ασκούν κριτική, χωρίς όμως τον λόγο τους να προκύπτει αυτοκριτική. Ο Σπυριωτόπουλος ήταν υπουργός του Καραμαλή και μάλιστα προβλημένος τέλεχος. Ο Χάρης ο Σιώκας ήταν άνθρωπος κοντά στον Τσοχατζόπουλο την εποχή του δυνατού Πασόκ. Ποια κόμματα είναι εκείνα, ή μάλλον ποιες πολιτικές κομμάτων μας οδήγησαν στο Καστελόριζο? Πρόσεξε, όχι ποια κόμματα, ποιες πολιτικές κομμάτων. Γιατί εγώ διαχωρίζω και τον Μητσοτάκη τον παλιό και τον σημερινό και τον Σιμίτη στο Πασό.
0: Το συζητάς, εννοείται και εγώ. Είμαι 100% μαζί σου.
2: Ξεχωρίζω. Δεν είναι συνεπώς τα κόμματα, είναι οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά θα σου πω κάτι που έλεγα χθες και σήμερα στο ραδιόφωνο. Και μάλιστα το είπα νωρίτερα από το Μητσοτάκη, μάλλον άκουγε την εκπομπή μου ο πρόεδρος. Λοιπόν, έλεγα.
0: Είναι πολύ πιθανό.
2: Εύχομαι, σταμάτη το λέω από καρδιάς γιατί μεγαλώνω δύο παιδιά. Εύχομαι αυτή τη φορά να μην επαναληφθεί ο κακός εαυτός μας. Δηλαδή, από τη μία λαϊκισμός, δημαγωγία, παροχολογία, 80 ευρώ λέει κάνει το κόστος με το κινήσεων ο κύριος Νικούδης. Και από την άλλη, όποιος
0: είναι τόσο ακριβή η κάρτα στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι,
0: το παρακάνατε, Δημήτρη.
2: 16 ευρώ νομίζω είναι και το μετρό είναι 0,60. Λοιπόν, από τη μία λοιπόν αυτό το πράγμα και από την άλλη όποιος ορθολογισμός. Το ζήσαμε και στην εποχή του, του μεγάλου Μητσοτάκη και στην εποχή στο δίπολο Καραμαλή Παπανδρέου και στο δίπολο Σιμίτη με Καραμαλή απέναντι και στο δίπολο Σαμαρά Βενιζέλο απέναντι στο Τζίπρα. Λαϊκισμός, δημαγωγία, παροχολογία. Θέλω να πιστεύω ότι ο ορθολογισμός και το νοικοκύρεμα θα αντέξουν στον πειρασμό προεκλογικά και δεν θα πάμε σε μια πλειοδοσία παροχών, σε έναν πληστηριασμό ο οποίος θα μας κάνει μόνο ζημιά. Παράδειγμα, για να γίνει σαφές. Ποιος έχασε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Η Γερμανία. Ποιος ήταν μεταξύ των ηγητών? Η Γαλλία. Τη Γαλλία η Ευρώπη την αγαπάει, τη Γερμανία δεν την συμπάθησε ποτέ. Εν τούτης, η συνετή Γερμανία που έκανε νοικοκυρεμένη πολιτική βγήκε μια δυναμωμένη ισχυρή οικονομία. Η Γαλλία
0: παλιά
2: που την αγαπήσαμε. Ναι, σταδιακά, ναι, τώρα έχει πρόβλημα.
0: Τώρα χρεοκοπούν. Βάρος για την Ευρωζώνη.
2: Θα συμφωνήσω εγώ λέω για τις προηγούμενες δεκαετίες. Η Γαλλία η οποία έχει έντονο κρατισμό, επιδοματικές πολιτικές, δώσε και εμένα μπάρδα, αριστερά σχήματα, σοσιαλιστικά σχήματα, παραμύθι για το πόπολο, αντί να είναι αυτή η δυνατή χώρα της Ευρώπης, γιατί δεν έχει εχθρούς στην Ευρώπη η Γαλλία, έγινε δυνατή η Γερμανία ως πρότινος και η Γαλλία είχε και έχει τα δομικά και άλλα προβλήματα της ακριβώς γιατί δεν σεβάστηκε τους κανόνες αγοράς, γιατί δεν ακολούθησε τους κανόνες αγοράς. Στη χώρα μας γίνεται μια προσπάθεια να κάνουμε κάποια βήματα προς την κατεύθυνση εκείνη. Τα είπες μόνος σου. Με την ανεργία χαμηλά, με μια σειρά πραγμάτων, κατανάλωση όπως είπες. Με πολλά προβλήματα, ναι, με ακρίβεια, ναι. Σωστά είναι όλα αυτά. Το πόσο κάνει είναι ένας θεσμός τον οποίο για να αποδώσει πρέπει να τον στηρίξουμε οι ίδιοι. Πρέπει να γίνουμε κι εμείς επιθετικοί καταναλωτές. Πώς μπαίνεις στο scrooge.gr, τυχαία το λέω, για να αγοράσεις ένα κινητό και λες πού το έχουν φθηνότερα. Εκεί. Θα το πάρω από εκεί. Πρέπει κι εμείς να μπούμε έτσι για να συνδράμουμε στο να περιοριστεί η ακρίβεια.
0: Δημήτρη μου, τελείωσε δυστυχώς η ώρα μου. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα έτσι κι αλλιώς μαζί. Ο Δημήτρης Βενιέρης, διευθυντής του Status FM 107,7, με την καλύτερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαι σίγουρος ότι την ακούει και ο Πρωθυπουργός, όπως και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.
3: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία κανονικά. όπως μας έχετε μάθει εδώ, ακούτε τον Χάρη Καταρίδη.
4: Και τον Γιάννη Παπαλικούδη βέβαια.
3: Ναι, είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και πάμε λίγο να δούμε κάποια θεματάκια όσο χρόνος μας έχει απομείνει. Αρχικά να πούμε ότι χθες είχαμε την επίσκεψη των δύο δημάρχων Ορεστιάδας και Διδημοτήχου στην Αθηνά, στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, όπου υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Εύρου. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική αποκέντρωση, την προστασία και ανάδειξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίηση υφιστάμενων δημόσιων υποδομών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου θεματικών μουσείων αναδεικνύονται η αγροτική ζωή, οι παραγωγικές παραδόσεις, οι καλλιεργητικές πρακτικές και η συλλογική μνήμη του Εύρου, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της ακριτικής περιοχής. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι η δημιουργία του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Εύρου αποτελεί μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη πολιτιστική και αναπτυξιακή σημασία για την ακριτική Θράκη. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν περιορίζεται στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Περιλαμβάνει τις μνήμες, τις γνώσεις, τις πρακτικές και τις παραγωγικές δραστηριότητες που διαμόρφωσαν την ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών. Με τις δύο προγραμματικές συμβάσεις και το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Εύρου μέσα από ένα δίκτυο σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών. Παράλληλα, αποδίδουμε νέα χρήση σε ανενεργά δημόσια κτίρια, ενισχύουμε την πολιτιστική αποκέντρωση και συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αξιοποιώντας τον πολιτισμό ως μοχλό προόδου, συνοχής και εξωστρέφειας. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας δήλωσε ότι η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση του σχολείου της Πτελεάς.
4: Σωστά.
3: Πτελεάς.
4: Έχεις καλή ορθοφωνία.
3: Ναι, ναι, ναι. Με σκοπό τη δημιουργία μουσείου υφαντικής αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το Δήμο μας και ιδιαίτερα για την περιοχή του Τριγώνου. Πρόκειται για ένα έργο που σχεδιάστηκε μεθοδικά και περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, δίνοντας πνοή στην ευρύτερη περιοχή αφού θα αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό

0: των μουσείων Εύρου. Ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά προκαλεί το γεγονός ότι στην ιδιαίτερη πατρίδα των μεγάλων θρακιωτών ερμηνευτών της παράδοσης, του Χρόνια Ειδονίδη και του Καριοφίλη Δοητσίδη, δημιουργείται ένας χώρος που θα αναδεικνύει και θα διαφυλάσει τη μουσική και λαογραφική μας κληρονομιά. Και από την πλευρά της, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, η Αγγελική Γιαννακίδου, δήλωσε ότι σήμερα υπογράψαμε κάτι το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό σε πολλά επίπεδα, πολιτιστικά, ενισχυτικά για την περιοχή της Θράκης και φυσικά οικονομικά. Γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και περνούν μέσα από το τρίπτυχο πολιτισμός, δημιουργία, οικονομία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία δίνει τόσο μεγάλη σημασία και τόσο μεγάλο βάρος στην περιφέρεια και ειδικά στη Θράκη, το Δημότυχο και την Οριστιάδα. Την ευχαριστούμε θερμά για ό,τι έκανε και ελπίζουμε σε ακόμα περισσότερες δράσεις. Βέβαια, ωραία όλα αυτά. Να δούμε τώρα και τι νέα έφεραν οι δύο δήμαρχοι στην επιστροφή τους από τη συνάντηση με την Υπουργό. Πρώτον, για το θέμα του Τεμένους Βαγιαζίτ στο Δημότυχο, το οποίο κανονικά πρέπει να ολοκληρωθεί σιγά σιγά η αποκατάστασή του και να
1: δοθεί
0: στο κοινό. Έχουμε και, το κέλυφος στο ταφικό τύβο μικρής ζώνης Οξυπάρας.
1: Μικρής Δοξυπάρας ζώνης.
0: Τι είπα εγώ, μικρή ζώνη. Μικρής Δοξυπάρας ζώνης. Δύο έτσι πολύ σημαντικά μουσεία,
1: βρήματα,
0: πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε. Εντάξει,
1: υπάρχουν
0: ένα σωρό και άλλες εκκρεμότητες. Βλέπε Πλωτινόπολη, βλέπε. Σιγά σιγά να δρομολογούνται.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά υπόψη ότι πρέπει να έχουμε περιβάλλον καλό. Και γιατί το λέω, γιατί βρισκόμαστε σε υψηλό κίνδυνο, όχι εμείς, αλλά λίγο πιο κάτω στο νότιο κομμάτι του νομού, εκεί που είναι το 95,3. Λοιπόν, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς είναι σήμερα η Δήμη Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης. Και υπάρχει μια απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Να πούμε εδώ πέρα ότι παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή πολυμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σφινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Σε περίπτωση όμως που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για το λόγο αυτό τίθεται σε ισχύ παριθμών, να μην το διαβάσουμε τους αριθμούς, απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ της 26ης έκτου στις παρακάτω δασικές περιοχές Αναδασαρχείου. Περιοχή Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. Αναδασώσεις έναντι ΚΑΗ Μάκρης και χώρο αναψυχής Σικοράχης. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 130 του νόμου 4926-22, πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τον νόμο, για κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Οι αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση, εφαρμογή της απόφασης, απαγόρευσης κυκλοφορίας και τη βεβαίωση του διοικητικού προστίμου ορίζονται τα αρμόδια όργανα της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, της υπηρεσίας της δασικής και της δημοτικής αστυνομίας. Το θέμα μας δεν είναι όμως, να το ξαναπούμε, το πρόστιμο να είναι αυτός ο αποτρεπτικός λόγος. Ο αποτρεπτικός λόγος πρέπει να είναι η συνειδητότητά μας απέναντι στο περιβάλλον, γιατί πολύ πρόσφατα βιώσαμε μια τεράστια πυρκαγιά που έκαψε το 1/5 του νομού. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στον κίνδυνο υπαριθμών 3, στην κατηγορία δηλαδή κινδύνου 3.
0: Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και του Σουφλί.
1: Η Αλεξανδρούπολη και του Σουφλί. Ενώ πιο πάνω είμαστε στην κατηγορία 2, στη μέση επικινδυνότητα, σε μια πεντάβαθμη κλίμακα. Έτσι, δηλαδή το κίτρινο είναι ακριβώς στο μεσαίο στο οποίο βρίσκεται το Σουφλί και η Αλεξανδρούπολη, αλλά παρόλα αυτά την προσοχή σας τεταμένη.
0: Ναι, μιλάμε για επικινδυνότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ένωση, εδώ ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Οριστιάδας, η Ένωση ανακοινώνει την έναρξη κατάρτισης καταστάσεων ενδιαφερομένων παραγωγών ηλιάνθου για την καλλιεργητική περίοδο 26. Ο συνεταιρισμός εγγυάται ελάχιστη ανοιχτή τιμή

0: Ηλία Ανθού για τον παραγωγό 400 ευρώ ανά τόνο ή 40 λεπτά ανά κιλό, και οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στα κεντρικά γραφεία στην Ορεστιάδα, στο τμήμα Δημητριακών, στα πρατήρια Γεωργικών Εφοδίων και στο υποκατάστημα Δικαίων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έτσι λοιπόν, με 40 λεπτά εγγυημένη ανοιχτή τιμή για τον Ηλίανθο, φέτος ανακοινώνει η Ένωση. Από την άλλη έχουμε και μια ανακοίνωση από το Επιμελητήριο Εύρου για τα διόδια. Λοιπόν, έχει στείλει επιστολή ο κύριος Τοψίδης με την ιδιότητα του Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύρου στον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Δήμα, και στον Υφυπουργό, στον κύριο Ταχιάο. Λέει, σε συνέχεια της, με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΑΔΕ επιστολής και δεδομένου ότι παρά την παρέλευση εύλογου χρόνου δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική ανταπόκριση ή διορθωτική παρέμβαση εκ μέρους της πολιτείας, το Επιμελητήριο Εύρου επανέρχεται για να εκφράσει εκ νέου με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση την έντονη δυσαρέσκεια, την αγανάκτηση και τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της απόφασης κατάργησης της ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού για τα οχήματα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Η απόφαση αυτή, η οποία εφαρμόζεται από την εταιρεία Νέα Εγνατία Οδός Παραχώρηση ΑΕ, δεν συνιστά απλώς μια διοικητική ή τεχνική μεταβολή στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος διοδίων, συνιστά μια επιλογή με σαφές οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα, η οποία επιβαρύνει άμεσα και δυσανάλογα μια ακριτική περιοχή της χώρας, πλήττει την επιχειρηματικότητα, εντείνει το αίσθημα αδικίας στους πολίτες και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με κάθε διακηρυγμένη πρόθεση της πολιτείας για στήριξη της παραμεθωρίου. Είναι αδιανόητο σε μια περίοδο κατά την οποία ο Εύρος εξακολουθεί να δοκιμάζεται από σωρευτικές κρίσεις, δημογραφική πίεση, γεωπολιτικές ιδιαιτερότητες και έντονα προβλήματα ανταγωνιστικότητας, να επιβάλλονται πρόσθετα βάρη στις επιχειρήσεις της περιοχής για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται εντός των ορίων των περιφερειακών ενωτήτων Εύρου και Ροδόπης, δηλαδή σε περιοχές όπου μέχρι πρότινος ίσχυε καθεστώς απαλλαγής. Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ουδέτερη ούτε ανώδυνη, αντιθέτως αποτελεί μέτρο με πραγματικές και άμεσες συνέπειες στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση στη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Υπενθυμίζουμε ότι το καθεστώς αυτό δεν είχε θεσπιστεί ως προνομιακή μεταχείριση, αλλά ως απολύτως εύλογο και δίκαιο αντιστάθμισμα υπέρ κατοίκων και επιχειρήσεων μιας παραμεθόριας και πληττόμενης περιοχής. Επιπλέον, το δικαίωμα της ατέλειας αφορούσε το ίδιο το όχημα το οποίο καταχωρείται στο σύστημα και όχι το πρόσωπο του οδηγού ως φυσική οντότητα. Η ανατροπή αυτού του πλαισίου, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, χωρίς μεταβατική πρόβλεψη και χωρίς καμία απολύτως μέρημνα για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, συνιστά σοβαρό θεσμικό και πολιτικό ολίσθημα. Το Επιμελητήριο Εύρου οφείλει να επισημάνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η παρατεταμένη αδράνεια στην αντιμετώπιση του ζητήματος δημιουργεί την εύλογη εντύπωση ότι οι ανάγκες της ακριτικής Ελλάδας δεν αποτελούν πραγματική προτεραιότητα. Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να επικαλείται τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης, της εδαφικής συνοχής και της στήριξης των παραμεθόριων περιοχών και την ίδια στιγμή να ανέχεται ή να επιτρέπει πρακτικές που επιφέρουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Η επιχειρηματική κοινότητα του Εύρου δεν ζητεί ευνοϊκή μεταχείριση, ζητεί το αυτονόητο. Συνέπεια, δικαιοσύνη, θεσμική σοβαρότητα και σεβασμό στις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες καλείται να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Η συνέχιση της παρούσας κατάστασης συνιστά ευθεία υπονόμευση της τοπικής επιχειρηματικότητας και αναπαράγει ένα μοντέλο άνισης μεταχείρισης εις βάρος μιας περιοχής που ήδη σηκώνει δυσανάλογο βάρος σε εθνικό επίπεδο. Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε εκ νέου και με απόλυτη σαφήνεια να προβείτε άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση του καθεστώτος ελεύθερης διέλευσης για τα οχήματα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται εντός των περιφερειακών ενωτήτων Εύρου και Ροδόπης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Να δοθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση σαφείς και δεσμευτικές οδηγίες προς την παραχωρησιούχο εταιρεία για την εφαρμογή του σχετικού καθεστώτος, να γνωστοποιηθούν εγγράφως, υπεύθυνα και με πλήρη αιτιολογία οι λόγοι για τους οποίους ανετράπη το προηγούμενο καθεστώς ατέλειας και να διασφαλιστεί με σαφή πολιτική απόφαση ότι οι επιχειρήσεις και οι τοπικές κοινωνίες των ακριτικών περιοχών δεν θα καλούνται να πληρώνουν το κόστος διοικητικών, οργανωτικών ή συμβατικών μεταβολών που δεν προκάλεσαν και για τις οποίες ουδέποτε ενημερώθηκαν ή ρωτήθηκαν.
1: Μάλιστα. Πλήρες.
0: Φύγαμε. Διαφημίσεις για να γυρίσουμε με Χρυσόστομο Παρανό να δούμε το καιρό.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
4: Εγώ.
3: Ναι, εσύ.
5: Κι εγώ.
3: Βέβαια, κι εσύ.
5: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
3: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
4: Πώς?
3: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
5: Πες μου περισσότερα.
3: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
5: Δηλαδή?
3: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
5: Αλήθεια?
3: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
4: Κάτσε, έχω πορείες.
3: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
6: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
3: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
8: Ένα για το πτυχίο σου.
7: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
8: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
9: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
10: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
11: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
12: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
13: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
14: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
15: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
16: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
17: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
19: 7 με 10, μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
20: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
4: κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
20: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα, για να μην καθυστερούμε τον άνθρωπο, καλημερίζουμε τον Χρυσόστομο Παρανό. Είναι ήδη στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής και θα μας δώσει την πρόβλεψη του καιρού. Χρυσόστομε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, παιδιά. Είμαστε καλά.
0: Είμαστε Δόξα καλά, ζεσθενόμαστε αρκετά, θα έλεγα. Και από ό,τι φαίνεται θα ζεσταθούμε πολύ περισσότερο τις επόμενες μέρες.
1: Σωστά, σωστά, θα ζεσταθούμε κι άλλο. Λοιπόν, να πούμε ότι αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού που ξέραμε μέχρι τώρα. Βέβαια, στον Εύρο δεν είχαμε βροχές τις προηγούμενες ημέρες, δεν είχαμε αστάθεια. Από την Δράμα και δυτικότερα είχαμε αρκετή αστάθεια στα υπηρετικά. Σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα για τοπικές μπόρες στον Εύρο το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα όμως, όχι μεγάλη πιθανότητα. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά τμήματα το μεσημέρι. Έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ. Και να πούμε ότι κάπως έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Δεν θα έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, αύριο Σάββατο θα φτάσουμε στους 35 βαθμούς τόσο στην Ορεστιάδα, το Δημόσχο, όσο και στην Αλεξανδρούπολη. Καθώς ο βορειοανατολικός άνεμος που πνέει δεν μας επιτρέπει να έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση στα παραθαλάσσια τμήματα λόγω της θαλάσσιας αύρας. Δηλαδή, δεν φυσάει αέρας από τη θάλασσα προς την ξηρά το μεσημέρι για να δροσίζει τα παραθαλάσσια. Είναι υπηρετικός ο άνεμος, οπότε θα έχουμε ίδιες θερμοκρασίες. Οι ελάχιστοι τιμές θα διαφοροποιούνται, δηλαδή γύρω στους 18-19 στα υπηρετικά, στους 22 στην Αλεξανδρούπολη. 5 με 6 μποφόρ άνεμοι. Κυριακή, παρόμοιες θερμοκρασίες, δηλαδή 33-34 βαθμοί το μεσημέρι, 18 η ελάχιστη και 22 στην Αλεξανδρούπολη. Αντίστοιχα, παραμένουν οι βορειοανατολικοί άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα από Δευτέρα και Τρίτη, η Τρίτη φαίνεται να είναι πιο ζεστή ημέρα. Τη Δευτέρα θα φτάσουμε στους 36 με 37, γύρω στους 35 στην Αλεξανδρούπολη. Οι ελάχιστες τιμές δεν διαφοροποιούνται, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους κάτω από 20 στα υπηρετικά. Στα υπηρετικά τα λέω εννοώ μακριά από τη θάλασσα, ενώ στα παραθαλάσσια στους 22 με 23. Παραμένει έφεσος ο καιρός και βορειοανατολική άνεμη στα 5 με 6 μποφόρ. Την Τρίτη θα έχουμε μία μικρή άνοδο, δηλαδή φαίνεται να φτάνουμε στους 37, ίσως και 38 βαθμούς το μεσημέρι, με ελάχιστες τιμές αντίστοιχα στους 20 και 23 βαθμούς. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι κάπως λίγο πέφτουν, δηλαδή θα είμαστε στα 4 με 5 μποφόρ. Ενώ φαίνεται να είναι και η τελευταία μέρα έτσι, με αυτή την ζέστη. Από Τετάρτη θα υποχωρήσουν οι θερμοκρασίες γύρω στους 33-34 βαθμούς. Δηλαδή θα πέσουμε 3 με 4 βαθμούς σε σχέση με την Τρίτη. Την Τετάρτη πάλι ενισχύονται οι βορειοανατολικοί άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ. Υπάρχει τώρα για την Τετάρτη ένα ενδεχόμενο, καθώς θα μας έρθουν πιο δροσερές αερίες μάζες, να έχουμε κάποια αστάθεια στην χώρα. Δεν φαίνεται να επηρεάζει βέβαια τον Εύρο, δηλαδή θα πάμε μέσα καιρό τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Αυτά για τον καιρό των επόμενων ημερών.
0: Μας τα είπες πολύ αναλυτικά.
1: Ζεστό μοτίβο.
0: Ναι, ναι, πάμε σε πιο ζεστό μοτίβο. Τώρα βέβαια αυτό που είπες στην αρχή, αυτή η αστάθεια και οι μπόρες λίγο έτσι μας ξενίζουν και μας τρομάζουν ιδιαίτερα τους αγρότες, γιατί φαντάζομαι ότι αυτά συνήθως φέρνουν και χαλάζι.
1: Ναι, παίρνουν συνήθως χαλάζι. Βέβαια για σήμερα που είπαμε ότι στην ουσία μόνο σήμερα υπάρχει κάποια πιθανότητα για μπόρα στον Εύρο, δεν θεωρώ ότι ο καιρός είναι ικανός για να δώσει χαλάζι σήμερα. Δηλαδή, εάν θα κάνει αυτό που λέμε όμπρους, δηλαδή έτσι κάποια σύντομα περάσματα από βροχούλες.
2: Ναι, και να το επαναλάβουμε, είναι κάποια πιθανότητα, δεν σημαίνει απαραίτητα.
1: Μπράβο, είναι κάποια πιθανότητα και όχι, δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλη πιθανότητα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει δηλαδή η ατμόσφαιρα έτσι πολύ υγρασία, πολύ αστάθεια για να κάνει κάτι αξιόλογο. Και πιο πολύ προς τα δυτικά του Εύρου.
0: Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν είναι στο πλαίσιο του γνωσιακού σου. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας προφανώς και θα φέρει ξηρασία και θα αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, Χρυσόστομε.
1: Ναι, δεν ήθελα να το πω, να σου πω την αλήθεια Γιάννη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει βρέξει στον Εύρο τις τελευταίες αρκετές ημέρες. Έχουμε και αυτούς τους βορειοανατολικούς ανέμους στα 5 με 6. 5 με 6 εννοώ είναι η μέση ένταση. Έχουμε ακόμα μεγαλύτερες ρηπές. Οπότε ο συνδυασμός και των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας και του ανέμου αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Χρειάζεται λιγάκι μια επαγρύπνηση, θα έλεγα, τις επόμενες ημέρες.
0: Εντάξει, οι οδηγίες είναι σαφείς. Δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία και μηχανήματα που προκαλούν φωτιές και σπινθήρες με τέτοιες συνθήκες.
2: Δεν ανάβουμε για να ψήσουμε.
0: Ναι, τώρα
2: δεν και με πέρα, πόρτα.
0: Ναι, είναι και λίγο η προσωπική ευθύνη. Δυστυχώς.
1: Ναι, είναι,
0: να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση.
1: Θέλει λίγο να είμαστε λογικοί. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι ο καιρός είναι έτσι, μην κάνεις αγροτικές εργασίες. Από ένα σπιστήρα μπορεί να πάρει. Εδώ προχθές κάνανε έξω από τη Θεσσαλονίκη τα κυκλειδώματα του δρόμου, κόβανε και πήρε φωτιά. Κάτι πουρνάρια. Και πέρα πήρε φωτιά και ξαπλώθηκε. Δηλαδή, έτσι από τέτοια απλά πράγματα μπορεί να προκληθεί φωτιά. Θέλει προσοχή.
0: Ναι. Και αν τέλος πάντων δεν μπορούν να αποφευθούν αυτές οι εργασίες, να έχουμε τα μέτρα μας. Να έχουμε νερό κοντά, να έχουμε κάποια εργαλεία για να αποτρέψουμε την εξάπλωση. Κάτι τέλος πάντων, να πάρουμε τα μέτρα μας. Οπότε, εγώ θα το γυρίσω τώρα αλλού, θα το γυρίσω στη διασκέδαση. Ιδανικός ο καιρός για μπάνιο σε θάλασσες, πισίνες.
1: Ναι, είναι ιδανικός καιρός, αν μη τι άλλο. Και μπαίνουμε και στον Ιούλιο τώρα, την άλλη Τετάρτη, νομίζω είναι πρώτη του μήνα. Οπότε σιγά σιγά ξέρεις και τον Ιούλιο αυτά τα φαινόμενα και τα στάθια που λέμε γίνονται όλο ένα και πιο λίγα. Ίσως το Ιούλιος να είναι αρκετά ευσταθής μήνας, καλός καιρός δηλαδή. Οπότε από εδώ και πέρα πλέον μπαίνουμε σε ένα εντελώς θα έλεγα καλοκαιρινό μοτίβο. Αρχίζουν και οι άδειες.
0: Αρχίζουν και οι άδειες για κάποιους. Οι θερμοκρασίες βλέπω ότι στις θάλασσες είναι εκεί στους 24 με 25 βαθμούς στην Μακεδονία και τη Θράκη, να το πω έτσι. Καλές θερμοκρασίες για κολύμβηση.
2: Ψηλές τα λέγαμε.
0: Οι ψηλότερες είναι στο Ιόνιο εντωμεταξύ, σπάνιο.
1: Ναι, σπάνιο.
0: Βλέπω τώρα ας πούμε εκεί μεταξύ Λευκάδας και Κέρκυρας αγγίζει και τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Τόσο, ναι. Είναι υψηλότερες εκεί, όπως και προς την νότια Πελοπόννησο και εκεί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Στην νότιο-δυτική, ας πούμε.
2: Δεν τολμώ να πω αυτό που σκέφτηκα.
0: Πες το, έλα.
2: Όχι, δεν τολμώ.
1: Έλα, ρίχτω.
0: Θα έχει λαγοκέφαλους περισσότερους εκεί.
2: Όχι. Καρχαρίες. Πάμε από κάτω.
0: Α, σεισμική δραστηριότητα.
2: Ναι, μήπως κάτι γίνεται, γιατί είναι σεισμογενής η περιοχή.
0: Μα,
2: okay. Πειθμένας, μήπως κάτι παίζει. Πολύ μπακαλιστική προσέγγιση.
0: Λαύρα ζεσταίνει τα θαλάσσια ύδατα. Θεωρεί συνωμοσίες του Χάρη Κανταρίδη. Μάλιστα, Χρυσόστομε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Να το απολαύσεις και εσύ.
2: Να περάσεις όμορφα.
1: Και εσείς παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ναι, τώρα πρέπει να συνδεθούμε σιγά σιγά με Σταυρούλα Γελαδαράκη.
1: Η ώρα που όλοι περιμένουν με αγωνία.
0: Θα έρθει, θα μας έρθει τώρα
1: θα
0: εδώ πέρα.
1: Θα μας έρθει τώρα εδώ η Σταυρούλα.
0: Να, νάτι. Καλημέρα Σταυρούλα.
1: Καλημέρα Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
2: τι έχουμε,
1: ναι, είπαμε ότι είναι η ώρα που όλοι περιμένουν με αγωνία την εμφάνισή σου.
2: Ναι, την περιμένουμε αγωνία, αυτό είναι μια αλήθεια. Χάρη, νιώθω πλέον σαν Άκης Ρουβάς, επειδή είμαι σε αυτή την Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε πολλά να δούμε και να σας έτσι κεντράρω για αρχή. Θα πάμε Βενεζουέλα, παιδιά, που ξέρετε πώς είναι λίγο τα πράγματα.
1: Μακριά.
2: Δεν είναι καλά.
0: Δεν
2: μακριά
0: είναι.
2: Και δύσκολα. Ναι, να πούμε ότι εκεί έχουμε την μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μετά από αυτούς τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας, να θυμίσουμε την πρωτεύουσα, αφήνοντας πίσω αρκετούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν και θα δείτε και αρκετά, ίσως και εσείς, ίσως να είδατε κιόλας από τη βόλτα σας ήδη. Πολλά κεντρικά site έχουν εικόνες όπου ολόκληρες γειτονιές φαίνονται ισοπεδωμένες. Είναι η εικόνα πραγματικά απίστευτη. Τώρα για το απολογισμό, τέλος πάντων, οι αρχές κάνουν μέχρι τώρα λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς,
0: ναι.
2: 4.300 τραυματίες. Ακόμα ωστόσο, πολλοί άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα σιδηρήμια, οπότε είναι αριθμοί που αναμένεται ίσως να ανέβουν.
0: Σίγουρα θα ανέβει.
2: Ναι.
0: Σίγουρα θα ανέβει.
2: Ναι, να ανέβει μόνο ο αριθμός των τραυματιών, ελπίζουμε, αλλά πάντα ξέρετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες, όλο και πιο δύσκολα κρίνονται τα πράγματα.
1: Μιλάμε για σεισμό, μιλάμε για πτώση κτηρίων και για καταπλάκωμα ουσιαστικά ανθρώπων και όταν αγνοούνται τόσοι.
2: Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων. Γενικότερα η κατάσταση στις πληγείς περιοχές είναι κρίσιμη και δίνουν οι διασώστες αλλά και οι κάτοικοι, γιατί και μόνοι τους ψάχνουν οι άνθρωποι, μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν συγγενείς και φίλους τους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια των κτηρίων. Να πούμε ότι ουσιαστικά οι δύο μεγάλες δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, σημειώθηκαν διαφορά 39 δευτερολέπτων. Δηλαδή καταλαβαίνουν πόσο κοντά ήταν και πόσο μεγάλη ζημιά κατάφεραν να κάνουν δυστυχώς. Ενώ πρόκειται για τους ισχυρότερους σεισμούς στη Βενεζουέλα από το 1900. Πάντως, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι νεκροί μπορούν να ξεπεράσουν τις 10.000. Είναι τρομακτικό.
1: Μα όταν οι αγνοούμενοι είναι 28-30, πόσοι είναι χιλιάδες, είναι πάρα πολλοί. Οπότε από αυτούς σίγουρα κάποιοι έχουν καταλήξει. Βλέπω βίντεο αυτή τη στιγμή που δείχνει μια αλυσίδα μεταφοράς νερών.
0: Νερό.
1: Γιατί το πρώτο πράγμα από όλα που θα χρειαστούν είναι νερό οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί που έχουν μείνει άστεγοι. Πώς πάει άραγε η ανθρωπιστική βοήθεια. Μέχρι και ο Τραμπ υποσχέθηκε.
2: Ναι, και χαλάρωση των μέτρων επίσης, να το πούμε και αυτό. Η Αμερικανική λέει κυβέρνηση θα συνεισφέρει 150 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών αντιμετώπισης από ομάδες βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη και χαλαρώνουν και τις κυρώσεις για τη στήριξη των σεισμοπληκτών. Ενώ έχουμε και τη Starlink που είναι παίξη γελάω γιατί είναι λίγο αστείο το πράγμα. Ο Elon Musk λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στους χρήστες της στη Βενεζουέλα για ένα μήνα.
0: Εντάξει, δηλαδή, μπορεί να σε ακούγεται αστείο, αλλά είναι απαραίτητα τα δίκτυα σε τέτοιες συνθήκες.
1: Για το συντονισμό, για την επικοινωνία, για χίλια δύο πράγματα.
2: Ναι, αυτό σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι ίσως, δεν ξέρω, τώρα δικιά μου εκτίμηση, θα μπορούσε να συνεισφέρει και κάτι παραπάνω.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Εντάξει, τώρα είναι τέτοιες καταστάσεις, μόνο το job internet, τέλος πάντων, να ελπίσουμε γενικότερα ότι θα υπάρξει αρκετή βοήθεια, αυτό θα πω μόνο. Τώρα το πόσο μπορεί να είναι η αρκετή βοήθεια, την από πάντως αρκετές χώρες έχουν ήδη δηλώσει ότι θα βοηθήσουν. Τώρα
0: θα φανεί.
2: Το πόσο θα μπορέσουν θα φανεί. Λοιπόν, όπως είπαμε γενικότερα το θέμα απασχολεί αρκετά και θα δείτε και αρκετές εικόνες έτσι, από αυτό. Αλλά θα σας πάω εγώ λίγο πάλι στο κομμάτι με το μέτωπο του πολέμου, των συμφωνιών, πλέον όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Αν και υπάρχουν αγκάθια. Αυτά τα αγκάθια δεν έχουν ξεπεραστεί. Υπάρχει λοιπόν η οριστική συμφωνία στα σκαριά με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οποία όμως δεν μπορεί να συναυθεί με οποιοδήποτε τίμημα. Αυτό είπε η Ουάσιγκτον. Εξέφρασε ανησυχίες για το απόλυτο χάος που θα ενέστηκε κατά αυτήν. Αν η Τεχεράνη επέβαλε πραγματικά τέλη για κάθε διέλευση από τα στενά του ορμού, όπου να πούμε ότι ένα φορτηγό πλοίο υπέστηκε επίθεση χθες Πέμπτη, έτσι, με βλήμα άγνωστου τύπου, παρακαλώ. Γενικότερα είχε αποτέλεσμα την αναστολή της εφαρμογής του σχεδίου εσπευσμένης απομάκρυνσης χιλιάδων ναυτικών που άρχισε δύο μέρες νωρίτερα η συγκεκριμένη επίθεση. Είχε ξεκινήσει για να μπορούν να φύγουν κάπου 600 πλοία που είναι αποκλεισμένα στον κόλπο από το ξέσπασμα ακόμα του πολέμου. Το φορτηγό πλοίο το οποίο υπέστη την επίθεση δεν ήταν ενταγμένο στο σχέδιο, χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν, αφού είχε διασχίσει το στενό στρατηγικής σημασίας. Τώρα έχουμε και το Ρούμπιο, ο οποίος προσπάθησε να καθησυχάσει τους συνομιλητές του, καθώς οι Ουάσιγκτον και οι Τεχεράνη έρχονταν την περασμένη εβδομάδα τις συνομιλίες στην Ελβετία. Μόλον ότι θέλουμε συμφωνία, δεν θέλουμε συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα, τόνισε και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Μπαχρέιν. Συγκεκριμένα και ειδικά είναι για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, αυτά είναι το αγκάθι ουσιαστικά στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Γιατί το Ιράν θέλει να εισπράττει τέλη με ό,τι έχει να κάνει στη διέλευση. Ενώ η Ουάσιγκτον εναντιώνεται. Δηλαδή το Ιράν λέει: περνάτε, μας πληρώνετε. Η Ουάσιγκτον λέει: ναι, είναι ελεύθερη διέλευση. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Οπότε τώρα να δούμε εκεί που θα τα βρούνε. Αυτό είναι το στοίχημα πλέον. Το αν θα τα βρουν στα στενά του Ορμούς. Βέβαια τώρα εντάξει, υπάρχουν και άλλα θέματα πάντα μπροστά. Δεν είναι και εύκολο πράγμα να τελειώσει ένας πόλεμος. Όσο εύκολα ξεκινάει, τόσο δύσκολα είναι τελειώσει, αν θέλετε. Και οπότε έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε μέχρι εκεί. Να μπούμε όμως εντός συνόρων. Να σας πω αυτό που τώρα έχει αρχίσει έτσι στα κεντρικά site πάρα πολύ. Έχουμε μία παράταση ημερομηνιών για τα προγράμματα εξοικονομώ. Ανακοινώθηκε από το ΙΠΕΝ επίσημα μέχρι τις 17 Ιουλίου συγκεκριμένα. Είναι για όσα υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Στόχος έχει αυτή η παράταση τη στήριξη ουσιαστικά των πολιτών και των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Οπότε πλέον η καταληκτική ημερομηνία η καινούργια είναι η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Και είναι για αρκετά προγράμματα. Είναι για το εξοικονομώ του 21, του 23. Το εξοικονομώ ανακοινίζω για νέους του 25 και το εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα προγράμματα που παίρνουν παράταση λοιπόν. Έτσι για όσους ενδιαφέρονται. Επίσης έχω να πω, τι να πω, μάλλον καλά νέα για όσους φοβούνται για τα δάχτυλα των ποδιών τους όταν πάνε στη θάλασσα, γιατί επικηρύχθηκε επιτέλους ο λαγοκέφαλος. Λύθηκε τα προβλήματά μας.
0: Γιατί αλλιώς έχουμε τη λύση στο top charm εμείς, okay.
2: Ναι, δεν μιλούσα γι' αυτό. Μιλούσα για πιο δραστικό. Πιο δραστικές λύσεις. Έχει σκάλο, πάει το δάχτυλο είναι με το λαγοκέφαλο.
1: Ακόμα και για την παρανυχίδα στο τρώει.
2: Ναι, εντάξει, τώρα να είμαστε λίγο πιο ήπιοι σε αυτό, γιατί έχει γίνει ένας χαμός χωρίς να υπάρχει και λόγος. Το θέμα με το ο λαγοκέφαλος είναι καμιά δεκαριά χρόνια τουλάχιστον στην ελληνική θάλασσα. Παιδιά, να τα λέμε αυτά. Συνήθως στα ρηχά δεν πάει. Υπάρχει και χάρτης, όπως είχαμε πει, για τις επισκέψεις στα ρηχά του λαγοκέφαλου. Δεν είναι πολλές. Είπαμε τελευταίο το 17 είχαμε περίπου στην περιοχή και μία στην περιοχή κάπου της Μάκρης. Πάντως τώρα πλέον, που κάτι ένα μέτρο που θα έπρεπε να γίνει, γιατί ο λαγοκέφαλος κατά βάση είναι πρόβλημα για τους αλλοίς, αυτό να εξηγήσουμε. Ναι. Και λέγανε οι αλλοίς, φώναζαν εδώ και καιρό, ότι πρέπει κάτι να γίνει με το θέμα. Πλέον επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό, σε ορισμένες περιοχές βέβαια. Ανακοινώθηκε αυτό επίσημα πλέον από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και είναι κάτι που το ζητούσαν χρόνια οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αλληλεία, γιατί κατέστρεφε τα δίχτυα, έτρωγε τα λαψάρια, είναι κλασικό. Δεν χρειάζεται από εκεί και πέρα περισσότερος πανικός, να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας κανονικά. Εντάξει, λίγη προσοχή, όπως και ούτως ή άλλως όταν πάμε στη θάλασσα, πολλά είναι τα είδη τα οποία υπάρχουν, και οι τσούχτρες είναι ένα θέμα και άλλα πράγματα. Και το βασικό, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, είναι ότι δεν τρώγεται. Είναι τοξικός. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
1: Ναι, λοιπόν, δεν τρώγεται με τίποτα.
2: Όχι, δεν τρώγεται με τίποτα. Λοιπόν, να σας πω τώρα λίγο και στα δικά μας, όπου κατά βάση καλές ειδήσεις έχουμε. Βέβαια, θα ξεκινήσω με αυτό που το αναφέρατε και πριν, ότι έχουμε σήμερα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3. Είναι για τις περιοχές των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης και Σουφλή, όπως ανακοίνωσε χθες η περιφέρεια. Είναι ο χάρτης ο κλασικός που βλέπουμε το καλοκαίρι συνέχεια και το κίτρινο χρώμα που βλέπουμε για αυτές τις περιοχές. Έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων ήδη από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για σήμερα. Είναι για περιοχές του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα για το χώρο αναψυχής η Κοράχης και αναδασώσεις έναντι ΚΑΗ Μάκρης. Πολύ προσοχή λοιπόν. Σήμερα ειδικά για να μην υπάρξει κάποια σπίθα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τώρα, πέρα από αυτό το κομμάτι, είπαμε είναι σχετικά θετικά τα νέα. Είχαμε αυτές τις υπογραφές των συμβάσεων για αγροτικά μουσεία στην Πτελέα ή Φτελιά και στην Καρωτή, δηλαδή στους Δήμους Ορεστιάδας.
0: Το είπαμε αναλυτικά αυτό, Σταυρούλα.
2: Ακριβώς. Έχουμε επίσης την κατασκευή σπιτιού γυμναστικής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και έχει και έναν καλό προϋπολογισμό, είναι στα 3.969.000 476 περίπου ευρώ. Θα το δείτε και αυτό το θέμα, έχει ανέβει στο radioevros.gr. Γενικότερα θετικές ειδήσεις, και θα σας κλείσω με αυτά που έρχονται και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε την καθηγήτρια νευρολογίας, την κυρία Μάγδα Τσολάκη, που θα μιλήσει για την πρόληψη και αντιμετώπιση της άνοιας σήμερα στην Ορεστιάδα στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο στις 7. Έχουμε και τη γιορτή εμπορίου, μην ξεχνιέστε, σήμερα στην Ορεστιάδα, η έκτη γιορτή εμπορίου, με πάρα πολλές εκπλήξεις και τα μαγαζιά ανοιχτά με εκπτώσεις μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Και έχουμε και την τελευταία βραδιά από το Δημότικο Art Night. Όλα αυτά αναλυτικά, το τι έχει το καθένα, radioevros.gr, όπως και συνολικά για επικαιρότητα και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Αυτά.
0: Ωραία. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές μας, καθώς κάποτε τελειώνει η πρωινή μας περιπολία. Συνεχίζει όμως η ενημέρωση στο ράδιο με τον Νίκο Πατούνα. Η Σταυρούλα Γελαδαράκη θα επιστρέψει με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30, ενώ από τις 3 και ανά μία ώρα έχουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων για να σας κρατάμε και τις απογευματινές ώρες ενήμερος. Φυσικά το radioevros.gr λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Εκεί βρίσκεται όλες τις ειδήσεις που ενδιαφέρουν.
1: Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
8: Με τον Νίκο Παντούνα.
0: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
8: Ράδιο Εύρος 97,1
0: και 95,3 και
8: ακούτε Ευροσκόπιο.
0: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα.
8: Ευρώ σκοπεύουμε στην ουσία.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
10: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Είναι Παρασκευή 26 του 6 του 26. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ημερομηνίες. Έχουν μια αρμονία, βέβαια έχει και τρία εξάρια μέσα τώρα, αλλά δεν βαριέσαι. 26 έκτου του 26 σήμερα. Είναι Παρασκευή. Είναι και αυτό από μόνο του όμορφο, το ότι έχουμε μια Παρασκευή μπροστά μας και ένα Σαββατοκύριακο ακόμα πιο ζεστό, καλοκαιρινό, καυτό, ακόμα πιο μπροστά μας. Το καλοκαίρι είναι εδώ, έτσι ρυθμούς καλοκαιρινούς θα κινηθούμε μουσικά. Τώρα ειδησιογραφικά κρυοζέστη, δεν ξέρεις πώς θα σου προκύψει. Μακάρι να ήταν όλα ζέστη, με την μεταφορική έννοια, να μην είχαμε ειδήσεις που να μας παγώνουν το αίμα, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά γύρω μας, έτσι είναι η ζωή. Και εμείς εδώ παρακολουθούμε τη ζωή όπως είναι, χωρίς φιασιδώματα. Για υπεύθυνη ενημέρωση, για την αλήθεια μας, για την επικοινωνία μας. Το Ράδιο Εύρος είναι εδώ, το μέσο μαζικής όχι μόνο ενημέρωσης αλλά και επικοινωνίας του Εύρου. Το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος και όλη η διάβλη της επικοινωνίας μας πάντα ανοιχτή, όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας. Για να ακούσουμε και σήμερα τη φωνή σας, να διαβάσουμε το γραπτό σας μήνυμα, να λάβουμε σοβαρά υπόψη την παρέμβασή σας, την παρατήρησή σας, την άποψή σας, το θέμα που σας απασχολεί. Να πιάσει τόπο και καλημέρα σας, ευχόμαστε. Και καλημέρα μας επίσης να πιάσει τόπο, ευχόμαστε. Ευχές από καρδιάς για μια καλή μέρα σήμερα σε όλες και όλους φίλες και φίλοι. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Δύο συχνότητές μας για όλη την γεωγραφική έκταση της Θράκης και λίγο προς τις παρυφές της Ανατολικής Μακεδονίας. Φτάνουμε εκεί λίγο πριν την Καβάλα προς Χρυσούπολη μεριά στα FM. Να θυμίσω τις συχνότητές μας για όσους κινείστε στους δρόμους της περιοχής. Δεν χανόμαστε. Δύο είναι οι συχνότητες. 97,1 στο κεντρικό και βόρειο Εύρο από Προβατώνα και πάνω. Από εκεί και νοτιοδυτικότερα, 95,3 η συχνότητά μας. Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, στην υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr βεβαίως για όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Για να φτάνει η φωνή του Εύρου παντού σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα παντού, όπου κι αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας, είτε στα FM παραδοσιακά ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω ίντερνετ από κάποια συσκευή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Δώστε μας το στίγμα σας λοιπόν και σήμερα. Πού είστε, από πού μας ακούτε, ποιοι είστε, πώς περνάτε, τι σκέφτεστε, πώς είναι η μέρα, πώς ξεκινήσαμε την Παρασκευή μας, πώς συνεχίζετε. Εμείς θα σας πούμε πολλά μέχρι τη μία. Τρεις ώρες είναι αυτές, έχουμε να πούμε, αλλά θέλουμε να σας ακούμε κιόλας. Αυτό έχει σημασία. 2552-029-413 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2552-029-413 το σταθερό. Στη διάθεσή σας, αλλά και το 6977-549-975, 2552-029-413 και 6977-549-975 η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Για γραπτά μηνύματα στο κινητό εννοείται, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, SMS κλασικά, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές στο 6977-549-975 στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα. Γραπτά μηνύματα και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο βεβαίως. Λαμβάνουμε στο info@radioevros.gr και στα social media παντού, αλίμονο. Δεν θα είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, παντού. Βρίσκεται το Ράδιο Εύρος πολύ εύκολα με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Ένα και το αυτό είναι. Ένα είναι το Ράδιο Εύρος. Κάντε το like, το follow, τα απαραίτητα και είμαστε και εκεί κοινωνικά δικτυωμένοι σε επαφή. Την καλημέρα μας, τα κορίτσια μας. Τη Λούλα αρχικά στο μικρό δέριο με τους τρεις φωτεινούς χαμογελαστούς της Ήλιους. Μας στέλνει από το μικρό δέριο την καλημέρα της η Λούλα μας και σήμερα. Όπως και το Δεσποινάκι από το Πανετόλιο του Αγρινίου μας στέλνει την καλημέρα με 26 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και 26 μέρες του Ιούνιου. Γεια σου Δεσποινάκι, να σε καλά. Στον κύριο Γιάννη την καλημέρα μας, θα τα πούμε αργότερα μαζί. Στο Διδημότυχο. Το στρατή μας στο Ορμένιο, καλημέρα. Όλα έτοιμα σήμερα για τη συναυλία στο Ορμένιο. Είσοδος ελεύθερη, προσφέρουμε κοινωνικό έργο, λέει. Μαθαίνω προσφέρετε και άλλα καλούδια εκεί πέρα που θα έχετε να προσφέρετε στους επισκέπτες στο Ορμένιο. Απόψε λοιπόν μια πολύ ωραία εκδήλωση, δράση στην κεντρική πλατεία του Ορμενίου με μουσική, με τραγούδι, με διασκέδαση. Ανοιχτό κάλεσμα σε όλες και όλους με είσοδο ελεύθερη στο Ορμένιο, παρακαλώ. Έρχονται κι άλλα εκεί στο Ορμένιο το καλοκαίρι. Έτσι, μας δίνουν πάντα αφορμή για να το επισκεφτούμε το χωριό μας. Το ΜΑΣ είναι
γενικότερο για όλους εμάς που ζούμε στην περιοχή. Κάθε χωριό είναι δικό μας εδώ στο Βόρειο Εύρο. Γεια σου Αρμένιο. Εχθές εκεί παραδίπλα βεβαίως είχαμε με την τραγωδία με τον θάνατο ενός 58χρονου. Λάβαμε και την ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία πριν από λίγο. Έχουμε το επίσημο αστυνομικό δελτίο δηλαδή για το τραγικό συμβάν, για το δυστύχημα στο κέντρο του χωριού, στα Δίκαια. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά είπαμε να, από την αρχή που ξεκινήσαμε την εκπομπή, αυτό λέω. Ζέστη κρύο, μαύρο άσπρο, πάνω κάτω, χαρά λύπη, χαμόγελο δάκρυ. Έτσι είναι η ζωή, σε λαβή. Πάμε να προχωρήσουμε, να θυμηθούμε και τους καλούς μας φίλους, τους συνεργάτες, τους συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Οι κορυφαίοι είναι εδώ. Το λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτι είναι και σήμερα εδώ. Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά στη Νέα Ορεστιάδα. Απολαμβάνουμε το σπιτικό μας το φαγάκι στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552022525. Ή Κωνσταντινούπολης 179, εκεί όπου η έδρα του. Εκεί όπου είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, η κουζίνα της πόλης, μια οικογένεια όλη Νέα Ορεστιάδα, το Χαγιάτι είναι η κουζίνα μας, μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι. Τα κορίτσια μας εκεί και σήμερα βάζουν τα δυνατά τους για να ικανοποιήσουν κάθε διατροφική μας ανάγκη με τον ιδανικότερο τρόπο. Καλά μαγειρέματα, κορίτσια. Θα επιστρέψουμε αργότερα στο Χαγιάτι, βεβαίως, να δούμε όπως πάντα το μενού της ημέρας να κάνουμε και τις επιλογές και τις προτάσεις μας. Αν βιάζεστε να μάθετε και να κανονίσετε τώρα τα κουμάντα σας, 2552022525 το Χαγιάτι μας. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό με όλη την κυριολεξία των εννοιών αυτών στη Νέα Ορεστιάδα. Καλημέρα Χαγιάτη. Καλημέρα στο κατάστημα Κεραμιτσής, ακριβώς απέναντι πάμε. Πεταγόμαστε Κωνσταντινούπολης 198. Στο κέντρο της πόλης παραμένουμε για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Και για πατίνια και για skateboard και για rollers και για συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους, για την... ένδυσή μας στην αθλητική επίσης βρίσκουμε πολλά εκεί στο κατάστημα Κεραμιτσής και το συνεργείο του εντός του χώρου, εντός του καταστήματος για ποδήλατα, γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδήλατου. Εκεί στον Κεραμιτσή είναι όλα αυτά. Ποδήλατο και Κεραμιτσής πάνε μαζί. Για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια από όλες τις επώνυμες εταιρείες, τα ποδήλατα είναι στον Κεραμιτσή. Και τα όργανα γυμναστικής, βεβαίως, τα πάντα για τα σπορ, είπαμε. Και keramitsis.gr για όσους δεν έχουν δυνατότητα να επισκεφτούν το φυσικό του κατάστημα διαδικτυακά. Υπάρχει το ηλεκτρονικό κατάστημα του Κεραμιτσή. Πάντα ψηλά, πάντα στην κορυφή, πάντα πρωτοπόρος ο Κεραμιτσής και συνεχίζει. Και λέω, όταν λέμε ψηλά τώρα, πάμε top. Πιο ψηλά δεν έχει. Top charm. Αυτό κι αν είναι εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Και για το Διδημότυχο στην Ορφέως 21, το τμήμα ποδολογίας με ραντεβού στο 2553-02-02-02. Και στη Νέα Ορεστιάδα το τμήμα και ονειχοπλαστικής και ποδολογίας. Ολοκληρωμένη περιποίηση άνω και κάτω άκρων για τα χέρια και τα πόδια μας στο Top Charm. Στη Νέα Ορεστιάδα στα κεντρικά στο κατάστημα αναγεννήσεως 153. Στην πιάτσα των ταξί, τηλέφωνο 2552025331, το λέω για τα ραντεβού για να παίρνετε σειρά. Βεβαίως κάθε μέρα ανοιχτά 9 με 9 είναι, οπότε όλο και θα βρούμε χρόνο να περιποιηθούμε και τα δικά μας άκρα. Και το Σάββατο 9 με 3, Top Charm, η ειδική στο χώρο. Για πρόληψη, θεραπεία, αισθητική φροντίδα, για υγεία και ομορφιά χεριών ποδιών. Εκεί. Και πάμε και στο κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές, γιατί το καλοκαίρι μπορεί να γίνει ακόμα πιο διασκεδαστικό, δημιουργικό και η νέα σχολική χρονιά εξίσου. Μικροί μελετητές είναι το κέντρο μελέτης και απασχόλησης που λειτουργεί ήδη τώρα με τα καλοκαιρινά του προγράμματα, το Summer Camp, με πρωινό πρόγραμμα 8 με 3 μέχρι 31 Ιουλίου, αλλά έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά. Διότι εκεί στους μικρούς μελετητές δημιουργούνται καθημερινά οι προϋποθέσεις για μια οργανωμένη και επιτυχημένη μαθητική πορεία. Με καθημερινή μελέτη, με οργάνωση και σωστές μαθησιακές συνήθειες, προσαρμογή στις ανάγκες κάθε παιδιού, ιδιαίτερα ξεχωριστά και ολιγομελή τμήματα. Επενδύουμε λοιπόν σε ένα περιβάλλον που ενισχύει τη γνώση, την αυτοπεποίθηση, την αγάπη για τη μάθηση. Είναι οι μικροί μελετητές στην αναγεννήσεως 129 στη Νέα Ορεστιάδα, το κέντρο, πολύ κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο της πόλης. 2552-30-14-94 η κυρία Μαρία Ζεμπέκη, η υπεύθυνη του κέντρου, για εγγραφές, για πληροφορίες, για να μάθετε πώς μπορεί να γίνει η μάθηση των παιδιών μας, η μελέτη
πολύ πιο ευχάριστοι και να κερδίσουμε και τον απαραίτητο χρόνο που μας λείπει στην οικογένεια. Διότι άλλο μια ώρα μελέτης στο κέντρο μικροί μελετητές και άλλο ένα ολόκληρο απόγευμα ή όλη την ημέρα να κυνηγιόμαστε. Ξεκίνα το διάβασμα, όχι τώρα σε λίγο, όχι δεν μπορώ, δεν το καταλαβαίνω, δεν γίνεται. Και περνάει μια ώρα, περνάνε δύο ώρες, περνάει όλη μέρα και διάβασμα και αποτέλεσμα μηδέν. Εκεί στους μικρούς μελετητές λοιπόν όλα αυτά αλλάζουν, οργανωνόμαστε, καθοδηγούμαστε σωστά, αποκτούμε πρόγραμμα, τα παιδιά μας δηλαδή, αλλά και η οικογένεια. Διότι ο χρόνος επιστρέφει τελικά στο σπίτι, στις οικογένειες. Περισσότερες στιγμές σύνδεσης, λιγότερη ένταση. Ένα πιο ήρεμο σπίτι. Στους μικρούς μελετητές πολλά τα ωφέλη. Ξαναλέω 2552-301494 για τους γονείς, για παιδιά δημοτικού. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες και εγγραφές. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη, πάντα εδώ στην παρέα μας και πάντα εκεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα. Διαγωνίως απέναντι και από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους, εκεί απέναντι από το περίπτερο που υπάρχει στη γειτονιά, στο πρώην Πίκο. Εκεί το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη μας περιμένει με κλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία για να επιλέξουμε το κατάλληλο για μας, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας. Για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή παραδοσιακά το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Με εκλεκτά ντόπια κρέατα, κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του. Από παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόηο κρέας μέχρι λουκάνικα παντός τύπου. Όλα είναι εκεί και όλα είναι και με ένα τηλεφώνημα όπου βρισκόμαστε. Έρχονται, μας βρίσκουν. Διανομές κατοίκων δηλαδή κάνει ο Κώστας και πολύ εξυπηρετεί αυτό με τα ψώνια να έρχονται στο χώρο μας. 2552-025-432 για τις παραγγελίες μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο Δοβρίδης είναι εδώ, φροντίζει για όλους. Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία, κεντρικό στη Νέα Ορεστιάδα. Υποκατάστημα, νέο κατάστημα και στο διδημότυχο πια Ορεστιάδος 86 για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και προϊόντα pavlaanias.gr με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται η ιστοσελίδα προϊόντα pavlaanias.gr. Καταλαβαίνετε, εκεί βρίσκουμε τα πάντα. Στο Δοβρίδη βρίσκουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, για τους ασθενείς που φροντίζουμε, για τους εαυτούς μας, για κάθε δύσκολη στιγμή. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, είδη, αναλώσιμα. Υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας όπως το ταξί, ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις παντού με ασφάλεια, με το ειδικά διασκευασμένο αυτό όχημα. Αλλά και μελέτη ύπνου κατοίκων. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας, μελετάμε τον ύπνο μας αρχικά. Βρίσκουμε πιθανά προβλήματα που μας δυσκολεύουν την καθημερινότητα και μπορεί να προλάβουμε κιόλας και άλλα που μπορεί να μας δυσκολέψουν χειρότερα, αφού με τη μελέτη ύπνου προστατεύουμε και την καρδιαγγειακή μας υγεία. Κάνουμε μελέτη ύπνου στο σπίτι μας, κατοίκων από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτή η υπηρεσία στο 2552-024-027 για περισσότερα. Την καλημέρα μας και στα κουφώματα Καραφιλίδη στη Νέα Ορεστιάδα. Εθνομαρτύρων 143, 2552-022-106 και καραφιλίδης.gr και Καραφιλίδη σημαίνει εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, κάγκελα, αυλόπορτες, τέντες, περσίδες, ρόλερ, σίτες, για να μην περνάει τίποτα στο χώρο μας, να μην εισβάλλει κανένα ενοχλητικό έντομο. Με τις σίτες από τον Καραφιλίδη πρώτης ποιότητας εννοείται πάντα όλα. Αυτός είναι ο ιδανικός συνδυασμός. Καλύτερη ποιότητα υλικών στην καλύτερη τιμή. Κουφώματα Καραφιλίδης και με τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ίνο ενίσχυση που ήρθαν να κάνουν τη διαφορά. Με κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική σε 9 χρωματισμούς διαθέσιμα, παρακαλώ, για να ταιριάζουν και στα δικά μας γούστα, στο δικό μας χώρο. Ενά, ο Καραφιλίδης ξέρει τι ταιριάζει στα δικά μας γούστα, στο δικό μας χώρο. Γι' αυτό όταν λέμε Καραφιλίδης εννοούμε εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή, εννοούμε προϊόντα και υπηρεσίες για πάντα. Και καραφιλίδης.gr για περισσότερα αν θέλετε λεπτομέρειες. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην αγορά με μια καλημέρα στο Δημοτή. Καλή. Ένα όνομα, μια ιστορία, γιατί στις μεταφορές και στις μετακομίσεις ποιος έχει τις λύσεις, Από το 1976, μισόν αιώνα πια, ο Δημοτή Καλής έχει τις λύσεις. Η εταιρεία Δημοτή Καλής, που δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταφορών, χερσαίων μεταφορών, με υπεύθυνο και συνεπή τρόπο πάντα. Με μετακομίσεις, κάθε είδους μεταφορές, καθώς και αποθήκευση και διανομή αγαθών, ο Δημοτή Καλής με τον στόλο του, με τα οχήματά του παντού, φορτηγά, φορτηγάκια, μικρά, μεγάλα, γερανή, ανυψωτικά και δίκτυο συνεργατών βεβαίως παντού. Και έτσι,
και τα εμπορεύματά μας για τους επαγγελματίες. Ο αξιόπιστος συνεργάτης είναι δημοτικαλής, αλλά και για τους νοικοκυρέους, για τα οικιακά μας, για τη μετακόμισή μας, για τα αντικείμενα του σπιτιού μας, για το νοικοκυριό μας. Το Δημοτίκαλη πάλι εμπιστευόμαστε, ποιον άλλον, ναι. Δημοτίκαλης.com για περισσότερα και διαδικτυακά, βρίσκεται εκεί λεπτομέρειες, και 2552-021-420 επίσης για να βρείτε άμεσα ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη μεταφορά ή τη μετακόμιση. Καλημέρα στο Χαγιάτη, γεια σου Φόνη, να έχουμε μια όμορφη μέρα, μας εύχονται τα κορίτσια μας από εκεί, αισιόδοξη, χαμογελαστή, ορεξάτη. Να παίρνουμε παράδειγμα, λέει, από τους ανθρώπους που έχουν θέληση στη ζωή και προσπαθούν πάντα για το καλύτερο και το ομορφότερο μακριά από μιζέρια. Τι ωραία μηνύματα πρωινιάτικα αυτά, Φόνη. Μηνύματα ζωής. Φιλιά επίσης. Να είστε καλά, κορίτσια, εκεί στο Χαγιάτι. Πάμε να συνεχίσουμε καλοκαιρινά. Είπαμε θα κινηθούμε σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς μουσικά, διότι η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα. Μας τα πει και ο μετεωρολόγος μας πριν λίγο, Χρυσόστομος Παρανός. Θα έχουμε ακόμα πιο ζεστό Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται. Από σήμερα φαίνεται ήδη αυτό από το πρωί. Τα κλιματιστικά στο φουλ, οι πόρτες παράθυρα ανοιχτά. Πας και μπει λίγη δροσούλα, αλλά. Τόσα καλοκαίρια μας τραγουδάει η Αλέξια. Ένα τραγούδι από τα παλιά, σε μια δική της ερμηνεία όμως. Τι να κάνει αυτή. Αυτό το κορίτσι, η Αλέξια. Κάποιοι μεγαλώσαμε μαζί της κάποτε, τα παλιά τα χρόνια. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.

Και είναι Παρασκευή και είναι, είπαμε, 26 έκτο του 26 με αυτά τα τρία εξάρια που κάποιοι πολύ τους δαιμονίζουν τώρα σήμερα. Αν δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, θα το συνειδητοποιήσουν μέσα στην ημέρα και θα αρχίσουμε να τα αποδίδουμε μετά όλα τα δεινά εκεί. Άκου, λέει 666 σήμερα, 26 έκτου 26. Και όμως είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 177η ημέρα του έτους. Εδώ δεν έχουμε εξάρια, έχουμε επτάρια, αν κάτι λέει αυτό σε κάποιους. 177η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 2 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και θα δύσει 7 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου του Μακαρίου του Μάρτυρος και γιορτάζει ο Μακάριος, γιορτάζει και η Μακαρία. Γιορτάζουν και οι Μακάριοι το πνεύματι. Η πτωχή το πνεύματι. Μακάρι. Χρόνια πολλά, Μακάρια και Μακαρία. Είναι και η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, βλέπω σήμερα. Καθιερώθηκε από το 1998, 26 Ιουνίου, η ημερομηνία κατά την οποία το 1987 υπεγράφει η Διεθνής Σύμβαση κατά των βασανιστήριων και το 1948 ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ. Το Διεθνές Συμβούλιο κατά των βασανιστήριων με συμβουλευτικό στάτους των ΟΗΕ εδρεύει στην Κοπενχάγη και επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δανέζικη κυβέρνηση. Ασκεί το έργο του μέσω του δικτύου των 200 κέντρων περίθαλψης και αποκατάσταση θυμάτων βασανιστήριων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τι σημαίνει βασανιστήριο τώρα, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός. Είναι σοβαρός πόνος, είτε σωματικός, είτε ψυχικός, είτε μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκμεύση πληροφοριών ή ομολογίας σχετικά με μία πολιτική ή άλλη πράξη, όπου κατά την άποψή τους δεν μπορούν να φτάσουν με άλλον τρόπο. Πριν από 2.500 χρόνια, οι Έλληνες είχαν δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στο παλιό ερώτημα αν τα βασανιστήρια δικαιολογούνται. Ο Αριστοτέλης και ο Αντιφών αποφάνθηκαν ότι καμία ομολογία απόρρια βασανιστήριων δεν μπορεί να έχει αξία στο δικαστήριο, αφού συνήθως ο βασανιζόμενος λέει αυτά που θέλει να ακούσει ο βασανιστής του. Αυτό που λέει, απέσπασε την ομολογία του. Πώς την απέσπασε? Να. Μερικές φορές, με τέτοιον τρόπο. Με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών το 1984 υπογράφηκε και το 1987 τέθηκε σε ισχύ αυτή η Διεθνή Σύμβαση για την άμεση κατάργηση των βασανιστήριων σε ολόκληρο τον κόσμο, ένα επίτευγμα όπου η χώρα μας έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Ήδη με τον νόμο Μαγκάκη τα βασανιστήρια είχαν περάσει ως ιδιώνυμο αδίκημα στην εθνική μας νομοθεσία, λόγω και της δικτατορίας τότε. Μπορεί να εφαρμόζεται άτυπα ακόμα κάπου, κάπως, με πολλούς τρόπους, με κάποιους τρόπους. Είναι όμως απολύτως παράνομο το βασανιστήριο για την απόσπαση ομολογίας. 26 Ιουνίου τώρα καθιερώθηκε και ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για να ευαισθητοποιηθούμε όλοι για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, αλλά και για να τιμηθεί το ο Κινέζος Μανδαρίνος Λιν Τσενχ Σου, που απαγόρευσε, λέει, το εμπόριο οπίου στην Καντόνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο πρώτος πόλεμος του οπίου το 1839. Τέλος, είναι και η Παγκόσμια ημέρα ψήξης σήμερα, αυτή την καυτή μέρα. Κάθε χρόνο 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα ψήξης, καθιερώθηκε για να αναδείξει τη σημασία των τεχνολογιών ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή, καθώς και για να ενισχύσει το προφίλ του τομέα της ψήξης, του κλιματισμού και των αντλιών θερμότητας. Ο όρος ψήξη, που αναφέρεται βεβαίως στην τεχνητή ψήξη μιας ουσίας, ενός συστήματος ή ενός χώρου, προκειμένου να μειωθεί ή να διατηρηθεί η θερμοκρασία του κάτω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αυτά με τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές και εθνικές κατατόπους πιθανών επαιτίους, διότι έχουμε, ναι, έχουμε και κάποιες εθνικές επαιτίους.

0: να τις δούμε και αυτές τις δύο πριν πάμε στις διαφημίσεις. Στη Μαδαγασκάρη συγκεκριμένα είναι η μέρα της ανεξαρτησίας. Το 1960 ανεξαρτοποιήθηκε η Μαδαγασκάρη από τη Γαλλία. Και η μέρα του Σουντχορφού στην Ταϊλάνδη. Ήταν ο κορυφαίος ποιητής της χώρας, ο Σουντχορφού στην Ταϊλάνδη. Έζησε το 1786 με το 1855 όταν πέθανε. Έγραψε το ρομαντικό έπος «Πρίγκιπας Αφάι Μάνι», που αποτελείται από 30.000 στίχους. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
10: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
11: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
12: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
13: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
14: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
15: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
14: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
15: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
14: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
15: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
14: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
0: Επιστρέφουμε ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας, φίλες και φίλοι. Θα πάμε βεβαίως στην τραγική είδηση. Χθες το μεσημέρι συνέβη το περιστατικό. Από την πρώτη στιγμή το Ράδιο Εύρος είχε την πληροφορία και για το ότι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνθρωπος. Δυστυχώς, ο 58χρονος από το Τρίγωνο. Εκεί στα Δίκαια συνέβη το τραγικό δυστύχημα. Από την πάλι η καταγωγή του 58χρονου. Περιγράψαμε έτσι με διακριτικότητα στην αρχή το συμβάν, μέχρι να επιβεβαιωθούν και να διασταυρωθούν από πολλές πλευρές οι πληροφορίες για τον θάνατο του δύστυχου ανθρώπου, ο οποίος άφησε πίσω βεβαίως μια οικογένεια να πενθεί με δύο παιδιά. Έχουμε τώρα την ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας. Πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε επίσημα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, όπως λέει. Δυστύχημα, όπως πολύ καλά ξέρουμε, είναι και δεν είναι ένα απλό ατύχημα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, την 25/6/2026 και ώρα 13:00, χθες δηλαδή το μεσημέρι, ώρα 1, στον οικισμό Δικαίων Εύρου, γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Τριγώνου. Αναφέρει η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για το συμβάν, για τον θάνατο του 58χρονου. Να θυμίσουμε ότι οδηγούσε ένα φορτηγό καρότσα ανοιχτό με σιτηρά, με στάρι, μετέφερε το στάρι, ώρα εργασίας. Για κάποιον ανεξήγητο ακόμα λόγο, δεν ξέρω αν η νεκροψία, νεκροτομία ολοκληρώθηκε ώστε να έχουμε και αποτέλεσμα. Τι μπορεί να έπαθε ο άνθρωπος στο τιμόνι και έφτασε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Σε ένα σημείο που δεν υπήρχε ούτε να τρέξεις, ούτε να... Δηλαδή δεν υπήρχε κανένας... λόγος θα μπορούσε να υποθέσει κανείς να προετοιμαστεί για κάτι, να προειδεάζει ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο μέσα στο χωριό. Να γυρίσει τούμπα η Νταλίκα, το φορτηγό, να συγκρουστεί αρχικά βεβαίως κάπου στο δρόμο εκεί μέσα στο χωριό και να γυρίσει τούμπα και... Καλά, μπροστά και το φωτογραφικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει για το πώς ήταν το κουβούκλιο του οδηγού. Πώς να έβγαινε ο άνθρωπος ζωντανός από εκεί. Επιχείρησαν πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του αρκετή ώρα. Βεβαίως τώρα εδώ υπήρχε και μια σύγχυση από τα κεντρικά της πυροσβεστικής, όταν τα δημοσιογραφικές πληροφορίες πρέπει να είναι ασφαλείς από τις πηγές και οι πηγές δεν σου δίνουν τις σωστές πληροφορίες. Ενώ εσύ ξέρεις τι έχει γίνει και εκεί είναι ένα ζήτημα για τα πώς λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες. Η πυροσβεστική υπηρεσία από τα κεντρικά δεν επιβεβαίωνε ότι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του αρχικά ο οδηγός. Ενώ όλοι ξέραμε και από το Κέντρο Υγείας των Δικαίων και από ανθρώπους που ήταν επί τόπου και από τις πληροφορίες που μας έρχονταν ότι δυστυχώς η κατάσταση ήταν τέτοια που δεν θα... Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να έχει τις αισθήσεις του, ότι είχε χάσει τη ζωή του άνθρωπος. Αλλά εντάξει, τέλος μετά από λίγη ώρα εκδόθηκε και από την πυροσβεστική σχετική ανακοίνωση ότι επιχειρούν εκεί οι πυροσβέστες στο σημείο για χτες το μεσημέρι. Συγκεκριμένα το πυροσβεστικό σώμα γύρω στις 2.30, για να δω ακριβώς την ανακοίνωση τι ώρα αναρτήθηκε. Ναι, ήταν 2:27 μετά μεσημβρίας. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε άντρας από φορτηγό όχημα, συνεπία εκτροπής του και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην περιοχή Δίκαια Εύρου, έλεγε το πυροσβεστικό σώμα χτες το μεσημέρι. Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Καταλαβαίνετε και πόσο δύσκολος ήταν ο απεγκλωβισμός, η επιχείρηση εκεί. Λοιπόν, αυτά. Θερμά ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του και στο χωριό, στην πάλη και στο τρίγωνο γενικότερα που θρυνεί έναν άνθρωπο 58χρονο, ο οποίος βεβαίως έχει πολλά ακόμα να προσφέρει, να δώσει, να κάνει στη ζωή. Προχωράμε από το αστυνομικό δελτίο και σε άλλη είδηση που μας έρχεται από τα συνηθισμένα τώρα των αρχών, έτσι που τα αντιμετωπίζουν τα περιστατικά αυτά καθημερινά, υποθέσεις διακίνησης με συλλήψεις διακινητών. Χτες είχαμε πάλι σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου να συλλαμβάνονται 4 διακινητές σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία στον Εύρο από τους συνοριοφύλακες του Σουφλίου, μία περίπτωση. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός που οδηγούσε και ταχυδρομικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην Εδωχώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες χτες το πρωί. Η δεύτερη περίπτωση από τους συνοριοφύλακες των Σαπών στη Ροδόπη. Συνελήφθη άλλος ένας Έλληνας αυτή τη φορά, αλλά και ένας αλλοδαπός, 2 διακινητές σε αυτή την ίδια περίπτωση. Ο αλλοδαπός οδηγούσε για το ταχυεπιβατικό αυτοκίνητο ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Έλληνας διακινητής και μετέφερε ο συγκεκριμένος 2 άτομα ο Έλληνας στο αυτοκίνητό του. Συνελήφθησαν και αυτοί οι 2 διακινητές. Και άλλη μια περίπτωση χθες το απόγευμα στο Διδημότυχο. Συνοριοφύλακες από την Ορεστιάδα συνέλαβαν έναν Έλληνα επίσης που οδηγούσε για το ταχυεπιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 5 μη νόμιμους μετανάστες. 3 περιπτώσεις, 4 συλλήψεις, οι 2 Έλληνες, οι 2 αλλοδαποί. Μάλιστα, χθες εκεί στο Διδημότυχο, ο Έλληνας ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγούσε επικίνδυνα, ενώ συνελήφθηκε ένας ακόμη Έλληνας, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε διέθεσε στον οδηγό διακινητή το όχημα για τη μεταφορά των μη νόμιμων μεταναστών. Α, ανήκε σε άλλον. Ιδιοκτησία άλλου Έλληνα ήταν το αυτοκίνητο που μετέφερε τους 5 μη νόμιμους μετανάστες στο Διδημότυχο. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σε αρμόδιους εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις 3 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου, Ορεστιάδος και Σαπών.

Μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων θα ρίξουμε. Α, σε λίγο όμως θα ξανάρθουμε στο παρόν. Αφού κάνουμε και το ταξιδάκι μας στο παρελθόν, δεν το κάναμε. Δεν πήγαμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο, έτσι σύντομο, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία. Να το κάνουμε τώρα. Όχι, θα το κάνουμε μετά την Σοφία Αρβανίτη που θα μας τραγουδήσει για τα καλοκαίρια που δεν θέλει να τις μιλάνε. Εμείς θα σας τα τραγουδήσουμε όμως και θα μιλάμε για καλοκαίρια σήμερα μουσικά. Μια τέτοια καλοκαιρινή μέρα. Επιστρέφουμε με ένα ταξιδάκι στον χρόνο και ξαναεπιστρέφουμε με το παρόν, την επικαιρότητα του τόπου, την ισιογραφία της ημέρας μέχρι τη μία συνεχίζοντας εδώ, στο Ευρωσκόπιο.

0: 26 Ιουνίου, σαν σήμερα το 1498, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα, φίλες και φίλοι. Εφεύρεση των Κινέζων, λοιπόν, η Οδοντόβουρτσα, σαν σήμερα το 1498. Τώρα, όπως υπολογίστηκε αυτό ιστορικά χρονικά, ότι σαν σήμερα, 26 Ιουνίου, ήταν όταν κάποιος Κινέζος με κάποιον τρόπο εφήβρε την Οδοντόβουρτσα. Κάπου θα είναι καταγεγραμμένο κάπως. Πριν πόσους αιώνες, 6. Πριν 600 χρόνια. Άλμα στον χρόνο, πάμε 1896. Τώρα, όταν σαν σήμερα ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στις ΗΠΑ. Το εισιτήριο κόστιζε 10 δολάρια. 1913. Ο ελληνικός στρατός, μετά από διήμερο σκληρό αγώνα, εκδιώκει τους Βούλγαρους από την οροσειρά της Κερκίνης, ή αλλιώς Μπέλες, και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας. Το αντιτορπιλικό Δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημα του Δόξα απελευθερώνει την Καβάλα. Σαν σήμερα το 1913 τα γεγονότα αυτά. 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει τη βραχύβια δικτατορία του. Το 1945, σαν σήμερα, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αντικατέστησε την Κοινωνία των Εθνών. 1963, ο τότε Αμερικανός πρόεδρος ο Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι και εγώ Βερολινέζος», υπογραμμίζοντας την υποστήριξη της χώρας του στη Δυτική Γερμανία αμέσως μετά την ανέγερση του τείχους της πόλης. Αυτό το «Ich bin ein», «Είμαι και εγώ ένας κάτι», από τότε έχει μείνει ως φράση από τον Τζον Κένεντι και τη χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση. 1993 φτάνουν στην Αθήνα τα γιγαντιαία εξαρτήματα του μετροπόντικα του Ιάσονα για τη διάνοιξη του μετρό. Τον θυμάστε τον Ιάσονα, γεροντάκια? Παλιοί μου φίλοι. Πω, εντυπωσιακός ο Ιάσον. Έκανε τη διάνοιξη του μετρό στην Αθήνα. Το 1993 έφτασαν στην Αθήνα τότε τα γιγαντιαία εξαρτήματα τα εντυπωσιακά του Ιάσονα. Μετροπόντικα. 1996, με τιμές αρχηγού κράτους, σκηδεύεται σαν σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του Πασόκου, Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος έφυγε 23 Ιουνίου του 1996 μετά από οξύ ισχυμικό επεισόδιο στο σπίτι του στην Εκάλη. Σαν σήμερα είχαμε την κηδεία του. Το 2003 πεθαίνει ο Καμερουνέζος ποδοσφαιριστής Μαρκ Βιβιέν Φοέ, ενώ έπαιζε με τα χρώματα της χώρας του κόντρα στην Εθνική Κολομβία για το κύπελλο των Ομοσπονδιών. Ο ξαφνικός θάνατός του βύθισε στο πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τότε. Και τέλος 2005 ήταν όταν η NASA εκτόξευσε το Discovery STS-114 που είναι η πρώτη πτήση της μετά την καταστροφή του Κολούμπια του 2003. Αυτά με το σύντομο ταξιδάκι στο παρελθόν. Να θυμηθούμε ότι και ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, γεννήθηκε σαν σήμερα. Είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ βεβαίως. Το 1908 γεννήθηκε ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, 26 Ιουνίου. 26 Ιουνίου του 1924 γεννήθηκε και ο Κώστας Αξελός, ο Έλληνας φιλόσοφος. Ενώ από θανάτους μνημονεύεται αυτός του Ιουλιανού του Παραβάτη, το 363 μετά Χριστόν έφυγε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου που προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, σαν σήμερα, πέθανε. Μόλις 32 ετών. Λοιπόν, αυτό ήταν το ταξίδι στο παρελθόν. Και οδηγούμαστε αμέσως στο παρόν. Με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων, να ρίξουμε μια ματιά στους κυριότερους τίτλους τους, να πάρουμε μια ειδησιογραφική άποψη από τα έντυπα τοπικά μέσα, τις εφημερίδες μας δηλαδή που κυκλοφορούν από Ροδόπη και Εύρο ακόμα. Παραδοσιακά συνεχίζουν πεισματικά να αντέχουν στον χρόνο. Όταν στον ηλεκτρονικό τύπο βεβαίως θα μαθαίνουμε όλα πρώτοι από το radioevros.gr. 24 ώρες 24 ώρες, ξέρετε, οι ειδήσεις είναι εκεί. Η ενημέρωση είναι Radio Evros και radioevros.gr. Πάμε όμως στον παρατηρητή της Τράκης από τον Ομόρο Δόπης που μας έρχεται με το πυρ ομαδών από την αντιπολίτευση για την εκμίσθωση του θερινού διπεθέ. Εκεί έχει ανοίξει ένας μεγάλος κύκλος αντιπαραθέσεων στην Κομωτινή, διότι η Δημοτική Αρχή θέλει να εκμισθώσει σε ιδιώτη το θερινό θέατρο. Το υπαίθριο θέατρο του Δήμου Κομωτινής, η αντιπολίτευση αντιδρά για την εκμίσθωση αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη διαδικασία η Δημοτική Αρχή. Ενώ ο Δήμαρχος το υποστηρίζει όλο αυτό, το υπερασπίζεται, θα δημιουργηθεί ένας όμορφος χώρος που θα μας συνοδεύει στα καλοκαίρια μας, λέει ο Δήμαρχος Κομωτινής, που θέλει να το δώσει ιδιώτη το υπαίθριο θέατρο, το δημοτικό της πόλης. Άλλα θέματα από τον παρατηρητή της Θράκης. Οι ενέργειες του Δήμου Κομωτινής στη φετινή αντιπυρική περίοδο, οι βαθμολογίες που ανακοινώθηκαν για τις πανελλαδικές χτες, αλλά η ζωή συνεχίζεται, πολύ σωστά το επισημαίνει στον υπότιτλο η εφημερίδα. Μετά έχει καταχωρήσεις πληρωμένες από φροντιστήρια της περιοχής για τις επιτυχίες των Πανελληνίων. Και αυτά από τον παρατηρητή της Τράκης. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μας έρχεται επίσης από την Κομωτινή και επίσης έχει ως κυριότερο θέμα αυτό το θερινό διπεθέ προς ιδιώτη. Ανέβηκε η θερμοκρασία στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής. Ποιες είναι οι θέσεις της Δημοτικής Αρχής και ποιες της αντιπολίτευσης. Στην περιοχή της Παλιάς Νομικής, τελευταία παράταση στην ανάπλαση για το Φεβρουάριο του 27 πλέον η καταληκτική ημερομηνία. Στον Αίγυρο υπάρχει ένας εμφύλιος τοπικής κοινότητας πολιτιστικού συλλόγου για το πολιτιστικό κέντρο και εκεί. Έτσι, κάτι να τρωγόμαστε παντού πάντως. Κάτι πάντα να μας τρώει. Ένας διαρκής εμφύλιος. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Για το Φεστιβάλ Φαναρίου. Δίνουμε ξανά ζωή σε έναν αναξιοποιητό χώρο, λέει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας στο Φανάρι. Ξεκίνησε σήμερα, μάλλον ξεκινάει σήμερα το Φεστιβάλ Φαναρίου με Πορτοκάλογλου και Πρωτοψάλτη, να πούμε. Στο πρόγραμμα Πορτοκάλογλου και Πρωτοψάλτη έρχονται και στον Άρδα, βεβαίως, να θυμίσουμε. Στην καλοκαιρινή τους περιοδία, μια στάση και στον Βόρειο Εύρο. Λοιπόν, αυτά από τις δύο ημερείς εφημερίδες της Ροδόπης. Πάμε στις δύο ευρύτικες όμως τώρα που είναι μπροστά μας. Μάλλον τρεις, γιατί έχουμε σήμερα Παρασκευή και την εβδομαδιαία εφημερίδα Μεθόριος που μας έρχεται από την Αλεξανδρούπολη. Και οι δύο ημερήσεις, η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη αλφαβητικά, επίσης από Αλεξανδρούπολη μας έρχονται. Στη Γνώμη, το δίκτυο φυσικού αερίου. 5 χρόνια σκόνης και ταλαιπωρίας, λέει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα. Κύριο θέμα της ημέρας αυτό για τη Γνώμη. Το έργο που ξεκίνησε το 2021 και θα ολοκληρωνόταν το 2023 έχει πάρει παράταση για το 2027. Στα όρια του είναι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες. Την απάντηση της εταιρείας στην επιστολή διαμαρτυρίας που περιμένει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης και η υπομονή των επαγγελματιών και των κατοίκων που εξαντλήθηκε είναι στα θέματα, στους υπότιτλους της εφημερίδας. Συγγνώμη για το κύριο αυτό άρθρο της ημέρας. Τα 5 χρόνια σκόνης και ταλαιπωρίας από το δίκτυο φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Άλλα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Γνώμης. Προχωράει η κατασκευή σπιτιού γυμναστικής στην Αλεξανδρούπολη. Η καλή είδηση της ημέρας χτες. Την είδαμε και με ανακοίνωση από την Περιφέρεια και από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Τα στατιστικά των πανελλαδικών. Λίγοι αριστούχοι, χιλιάδες κάτω από τη βάση. Τι δείχνουν τα στοιχεία μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ρεκόρ αριστούχων στη φυσική, μαύρη τρύπα στα αρχαία και τη γλώσσα. Μαθηματικά και ιστορία φιγουράρουν στα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Φωτογραφία με τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Ρεστιάδας και την κυρία Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο της Γνώμης. Προχωράει η υλοποίηση του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου, αναβάθμιση του ανενεργού σχολείου στην Πτελέα. Ο τίτλος, βεβαίως, εδώ έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού συνολική, που αφορά και στο μουσείο στην Καρωτή του Δήμου Δημοτήχου, διότι δεν ήταν μόνο στον κύριο Παπαδόπουλο εκεί, ήταν μαζί με την κυρία Αγγέλα Γιανακίδου και με τον Δήμαρχο Δημοτήχου, τον κύριο Χατζηγιάνογλου. Μια πρωτοβουλία της Αγγέλας Γιανακίδου και του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης όλο αυτό, για να ξέρουμε και πού να αποδίδουμε τα εύσημα. Έβαλε τους δήμους, τους δημάρχους, τα χωριά, Φτελιά και Καρωτή, στο δίκτυο αγροτικών μουσείων Εύρου. Και φτάσανε στο Υπουργείο Πολιτισμού να υπογράφουν χτες προγραμματική σύμβαση με την κυρία Μενδώνη. Έχουμε την αναλυτική ανακοίνωση από το Υπουργείο. Έχουμε και τον κύριο Χατζηγιάνογλου, τον Δήμαρχο Δημοτήχου, σε λίγο κοντά μας, για να μας ενημερώσει σχετικά με αυτό. Με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις πολιτιστικού περιεχομένου θετικές για το Δημότυχο που μας φέρνει ο κύριος Χατζηγιάνογλου από την Αθήνα. Θα μας τα πει σε λίγο ο ίδιος. Αντικριστά βλέμματα από Εύρο και Αδριανούπολη συναντιούνται στην Αλεξανδρούπολη. Είναι μία εκ της φωτογραφίας αυτή πολύ ιδιαίτερη, με τα αντικριστά βλέμματα Ελλήνων και Τούρκων από τις δύο πλευρές των συνόρων. Άλλο θέμα στη Γνώμη, το Επιμελητήριο Εύρου για τη μη απαλλαγή από τα διόδια. Άμεσες συνέπειες στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, λέει και το Επιμελητήριο Εύρου προς την Εγνατία Οδό, νέα Εγνατία Οδό ΑΕ, αλλά και προς την κυβέρνηση που θα πρέπει επιτέλους να αναλάβει δράση, πρωτοβουλία και ευθύνη. Γιατί μπορεί να είναι ιδιωτικό το θέμα πια με τη νέα Εγνατία Οδό ΑΕ και τις βουλές της και τις αποφάσεις της, αλλά η κυβέρνηση θα πρέπει πραγματικά να παρέμβει σε αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχει μια αδράνεια προς το παρόν. Ανεξήγητη. Η κραυγή αγωνίας για έναν ανεκτίμητο θησαυρό του Εύρου. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη για το Μουσείο Λαογραφίας και Φυσικής Ιστορίας. Ο λόγος. Και οι σοβαρές φθορές στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου, όπως καταγγέλθηκαν από τον ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου για τις ζημιές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Το βλέπουμε, βλέπουμε την ανακοίνωση επίσης στην εφημερίδα Γνώμη. Και στα βήματα του Αποστόλου Παύλου η Σαμοθράκη, πολιτιστική εκδήλωση για την ανάδειξη της ιστορικής και πνευματικής σχέσης του νησιού με τον πρώτο κορυφαίο Απόστολο της, την Κυριακή. Μας έρχεται η εκδήλωση στη χώρα της Σαμοθράκης. Α, τώρα καταλαβαίνετε, για όσους μας παρακολουθείτε συχνά, τακτικά ό,τι συζητάμε αυτές τις ημέρες, ό,τι ακούτε την προηγούμενη μέρα. Την επομένη τα βλέπουμε έτσι συνολικά όλα, συνοπτικά και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διότι όπως πάντα και ως γνωστόν, οι εφημερίδες τυπώνονται από την προηγούμενη το απόγευμα για να είναι την επομένη στα περίπτερα ή στους συνδρομητές. Συνεπώς είναι θέματα που ήδη έχετε ακούσει, έχετε μάθει, έχετε γνωρίσει, έχετε πληροφορηθεί από μας. Και γι' αυτό καλά κάνετε και συνεχίζετε να είστε συντονισμένοι στο Radio Evros και να διαβάζετε radioevros.gr, φίλες και φίλοι. Και με αυτή την προτροπή και υπενθύμηση θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11 για να επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα. Έχουμε και την Ελεύθερη Θράκη και την Εφημερίδα Μεθόριος μπροστά μας. Έχουμε και όλη την υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας. Έχουμε και τους καλεσμένους μας που περιμένουν στις τηλεφωνικές μας συνδέσεις για τις συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν. Έχουμε μπόλικο πρόγραμμα, πλούσιο πρόγραμμα μέχρι τη μία εδώ στο Ευρωσκόπιο μας. Προς το παρόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 11.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
0: Τι ωραία σκάει το κυματάκι, ε. Ακούτε τώρα. Ηχητικά εφέ, ωραία. Να φανταζόμαστε διάφορα, να ονειρευόμαστε και να είμαστε μέσα στη ζέστη μας, μέσα στο γραφείο μας, στο κατάστημά μας, στο αυτοκίνητό μας να οδηγούμε, στους δρόμους, στο σπίτι μας να κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού ή στο στούντιο να μεταδίδουμε εκπομπή, ας πούμε, για παράδειγμα, καλή ώρα. Α, δεν πειράζει. Θα έρθει και η ώρα μας. Πού θα πάει? Να απολαύσουμε το κυματάκι να σκάει. Έτσι το λέω για να παίρνετε κουράγιο, να παίρνουμε κουράγιο. Ότι πλησιάζει προφανώς για κάποιους, αν όχι για όλους, μακάρι για όλους, αλλά για αρκετούς υποθέτω και ελπίζω και εύχομαι. Η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών. Εμείς συνεχίζουμε εδώ τώρα με την ειδησιογραφία της ημέρας για να επανέλθουμε και να συνέλθουμε και να έρθουμε στο τώρα. Να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των υπόλοιπων τοπικών ημερήσεων εφημερίδων που έχουν απομείνει από όσα βλέπαμε και νωρίτερα. Έχουμε τη Γνώμη και την εφημερίδα. Α, τη Γνώμη την είδαμε. Την Ελεύθερη Θράκη και την εφημερίδα Μεθόριος τώρα μπροστά μας. Η Ελεύθερη Θράκη είναι ημερήσια, η Μεθόριος είναι εβδομαδία. Από την Αλεξανδρούπολη μας έρχονται και οι δύο. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδά τους, να θυμίσω γιατί είναι σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί η εθελοντική αιμοδοσία στη Νέα Ορεστιάδα. Μέχρι τις 2 έχετε τη δυνατότητα, φίλες και φίλοι, να δώσετε αίμα, να χαρίσετε ένα δώρο ζωής, μια ελπίδα σε έναν συνάνθρωπο. Γιατί το αίμα μας αυτό μπορεί να γίνει η ελπίδα για έναν συνάνθρωπό μας που τα περιμένει για κάποιον λόγο. Ο Εθελοντικός Σύλλογος Αιμοδοτών Άγιος Παντελεήμων ο Ιαματικός μας καλεί να γίνουμε και εμείς εθελοντές αιμοδότες. Αν δεν έχετε κάνει αυτό το βήμα, κάντε το. Δεν είναι τίποτα. Ένα βήμα πιο κοντά προς την ζωή, προς την προσφορά ζωής είναι. Ένα δώρο ζωής στον συνάνθρωπο. Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Το σύνθημα, εθελοντική αιμοδοσία σήμερα μέχρι τις 2 στην κεντρική πλατεία στη Νέα Ορεστιάδα. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, στο πρωτοσέλιδό της. Με κύριο θέμα της ημέρας σήμερα, η ανάκληση της απόφασης για τα διόδια που ζητά το Επιμελητήριο Εύρου. Και το Επιμελητήριο Εύρου προσθέτει τη φωνή του, ενώνει τη φωνή του με όλους όσοι ζητάν το ίδιο από πολλές πλευρές. Μέχρι κοινοβουλευτική ερώτηση έχει γίνει, να δούμε τι θα απαντήσει και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Και έχουμε αντιδράσεις από παντού, από όλες τις πλευρές. Τώρα έχουμε και από το Επιμελητήριο Εύρου εκ νέου, γιατί είχε παλιότερα το Επιμελητήριο Εύρου, θυμάμαι ότι είχε ξαναεκδώσει ανακοίνωση και είχε κάνει παρέμβαση όταν σε αρχές του χρόνου ακούστηκε ότι θα συμβεί αυτό. Και τελικά το ζούμε 6 μήνες τώρα και συμβαίνει, 7 πια πάμε σε λίγο. Με νέα επιστολή του τώρα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επανέρχεται στο ζήτημα της κατάργησης της ελεύθερης διέλευσης στην Εγνατία Οδό του Επιμελητήριου Εύρου, κάνοντας λόγο για σοβαρή επιβάρυνση των επιχειρήσεων της περιοχής. Και ξαναλέει τα ίδια. Και τα ίδια μπας και το καταλάβουν κάποιοι που δεν το έχουν καταλάβει και κάτω. Τι σημαίνει να πληρώνεις και ένα σκασμό λεφτά για να περνάς από τα διόδια και να κινείσαι εντός του νομού σου, στον Εύρο, ειδικά στον Εύρο, αλλά και στην υπόλοιπη Θράκη, αλλά εμείς θα σταθούμε ειδικά στον Εύρο. Που οι επαγγελματίες με νύχια και με δόντια προσπαθούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους. Και για τις μετακινήσεις τους με τα επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει να πληρώνουν ένα σωρό λεφτά. Με αυξημένα διόδια από την 1η-1η του 26, παρακαλώ. Και ανάλογα και με τον τύπο του οχήματος του επαγγελματικού, όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο πιο πολλά τα χρήματα. Συν τα έξοδα για τα καύσιμα σε ένα τεράστιο γεωγραφικά νομό όπως ο Εύρος από άκρη-άκρη των 200 τόσων χιλιόμετρων. Αλλά να, πρέπει να τρέχεις για να τους πείσεις, να επιμένεις, να διεκδικείς συνεχώς για τα αυτονόητα σε κάποιους εκεί κάτω. Το Επιμελητήριο Εύρου λοιπόν ζητά ανάκληση της απόφασης για τα διόδια. Είναι ο τίτλος στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη στο πρώτο σέλιδο για σήμερα. Και τα υπόλοιπα θέματα στην εφημερίδα. Ο κάθετος διάδρομος, η συμφωνία μαμούθ 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιταχύνει την υλοποίηση του έργου, λέει, μέσω της Αλεξανδρούπολης και του ελληνικού δικτύου, οι νέες συμφωνίες φυσικού αερίου. Για το φυσικό αέριο ο λόγος του κάθετου διαδρόμου, μην φανταστείτε τίποτα. Νέες οδικές αρτηρίες, νέο δίκτυο οδικό, όπως μας έλεγαν και τέτοια. Άλλο θέμα, αποστολία Σαρακινούδη. Η πρόεδρος που κρατά ζωντανό τον ατρόμητο του Ασπρονερίου Διδημοτήχου. Η νεολαία που αρνείται να αφήσει τον τόπο της και παίζει για τη φανέλα του χωριού της. Για το Ασπρονέρι και την γυναίκα πρόεδρο της ομάδας του Ασπρονερίου Διδημοτήχου, τον ατρόμητο. Παρουσιάζει Ελεύθερη Θράκη στο πρώτο σέλιδο της το θέμα και εσωτερικά βεβαίως το ρεπορτάζ. Αντικριστά βλέμματα, η έκθεση φωτογραφιών που γεφυρώνει τα σύνορα στην Αλεξανδρούπολη, προβάλλεται και στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Το έφερον πέπλου, στα 7.500 ευρώ το κόστος από τις καταστροφές στις βάνες που υπάρχουν στο νέο αρδευτικό δίκτυο. Ταβέρνες Αλεξανδρούπολης, λιγότερα πιάτα, μικρότεροι λογαριασμοί. Συρρήκνωση στον τζίρο της εστίασης. Οι επαγγελματίες μιλούν για καταναλωτές που βγαίνουν πλέον μόνο τα Σάββατα. Πού, στην Αλεξανδρούπολη. Άντε βρε. Μάλιστα. Και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα είναι με το Ιράν ή με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ, με ερωτηματικό τίτλος στο άρθρο του Κωνσταντίνου Κούσαντα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Πάμε και στην εβδομαδιαία εφημερίδα, την εφημερίδα Μεθόριος. Μας έρχεται κάθε Παρασκευή από την Αλεξανδρούπολη, του εκδοτικού Οίκου Λασκαράκη, από την εφημερίδα Η Γνώμη, η εφημερίδα Μεθόριος, με θέματα που έτσι και λες διαβάζαμε στη Γνώμη τις προηγούμενες μέρες. Ανακυκλώνονται, αναδημοσιεύονται και στην εφημερίδα Μεθόριος, στο πρωτοσέλιδο. Βλέπουμε λοιπόν τα 20 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και θωράκιση του Εύρου από τις φυσικές καταστροφές. Τον αναβρασμό στον Εύρο για την κατάργηση της ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια. Τη σύσκεψη στην Ορεστιάδα για τη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου. Στα Αλόνια για την ξύρανση τα σκόρδα βίσας. Προχωρά η υλοποίηση του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Εύρου στην Πτελέα. Καλά, εδώ τώρα αυτό θα μπορούσαμε να το σχολιάσουμε και ραδιοφωνικά και το κάναμε γραπτός εκεί που έπρεπε χτες. Για το ότι δεν υπάρχει χωριό Πελέα στο Δήμο Ρεστιάδας αλλά Πτελέα. Και όταν φεύγει από ένα γραφείο δημάρχου μια ανακοίνωση και αναφέρεται στα χωριά του Δήμου του και δεν ξέρει πώς τα λένε και δεν είναι τυπογραφικό λάθος γιατί επαναλαμβάνεται το όνομα Πελέα. Για την Φτελιά, εκεί κάπου υπάρχει πρόβλημα. Κάπου κάποιοι έχουν αναλάβει την επικοινωνία του Δήμου Ρεστιάδας που δεν ξέρουν καν την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής, μάλλον, υποθέτουμε τώρα. Ευτυχώς διορθώθηκε στην πορεία η Φτελιά, η Πτελέα, που την έλεγαν Πελέα χτες. Οπότε την κλείνουμε την παρένθεση, δεν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός. Ολοκληρώθηκαν και οι γιορτές μεταξύ του 2026 στο Σουφλί. Διαβάζουμε επίσης την εφημερίδα Μεθόριο στο σημερινό της Φύλο. Και έτσι ολοκληρώσαμε με τον έντυπο τοπικό τύπο. Διότι ραδιοφωνικά και διαδικτυακά δεν τελειώνουμε, δεν ολοκληρώνουμε ποτέ. Radio Evros και radioevros.gr, πάντα στις επάλξεις, συνεχώς, κάθε στιγμή της ημέρας. Η ενημέρωση είναι εδώ. Και συνεχίζουμε εδώ μετά από τα τρελά καλοκαίρια που θα μας τραγουδήσουν οι Mayday.

Πάμε στο Δήμο Σουφλίου τώρα, φίλες και φίλοι, διότι μας έρχονται συνεχώς ειδήσεις από το Δήμο Σουφλίου τις τελευταίες ημέρες για διάφορες συναντήσεις του Δημάρχου, του κ. Καλακίκου, και διάφορες άλλες δραστηριότητες εκεί στο Σουφλί. Αυτή τη φορά μας ενημερώνουν για τις επισκέψεις και τις νέες συνεργασίες με περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ρουμανίας. Καθώς το Δήμο Σουφλίου επισκέφθηκε το τελευταίο διήμερο μια ομάδα εκπροσώπων τριών δήμων της περιοχής Άργκες της Ρουμανίας και περιβαλλοντικών οργανώσεων, με σκοπό, όπως μας ενημερώνει η Δημοτική Αρχή, τη γνωριμία με την περιοχή και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών με τη Δημοτική Αρχή Σουφλίου σε κοινά ζητήματα, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της λοιπόν η Δημοτική Αρχή του Σουφλίου. Και συγκεκριμένα μας πληροφορεί πως ο Δήμαρχος Σουφλίου κ. Καλακίκος υποδέχθηκε την αποστολή στο Δημαρχείο του Σουφλίου. Εκεί έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος, υποστηρίζουν, και ανταλλαγή καλών πρακτικών γύρω από τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, καθώς και την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στην προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εκπαίδευση ως εργαλείο ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και στη διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και της εξωστρέφειας. Παράλληλα, αναδείχθηκε και η σημασία του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ως βασικού πυρήνα βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, καθώς και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες αποκατάστασης και διατήρησης του φυσικού του πλούτου μετά την πυρκαγιά του 23. Στη συνέχεια, έγινε ξενάγηση στα μουσεία και στα ιστορικά μνημεία του Σουφλίου. Δόθηκε στους επισκέπτες η ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία, την πολιτιστική ταυτότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο πάρκο της Δαδιάς, στο κέντρο ενημέρωσης του Εθνικού Πάρκου και στο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου, αυτή η επίσκεψη αποτελεί βήμα εξωστρέφειας για το Δήμο, ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία και τον θεσμικό διάλογο με τη Ρουμανία, μέσα από την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, με στόχο την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών. Καταλήγει ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου. Να δούμε αυτές τις μελλοντικές συνεργασίες. Αυτό είναι ο στόχος, αυτό ευχόμαστε, γιατί εντάξει, τέτοιες επισκέψεις με influencer, με δημοσιογράφους, με πράκτορες τουριστικούς, με αντιπροσωπείες από κάποιες οργανώσεις, χρήσιμες είναι, αλλά είναι εφημερές. Δεν αφήνουν κάτι για το μέλλον, δυστυχώς, τις περισσότερες των περιπτώσεων. Ελπίζουμε σε αυτή την περίπτωση κάτι να αφήσουν. Να δούμε πώς θα κεφαλαιοποιηθεί τρόπον την αυτή η επίσκεψη, αν κάποια στιγμή έχει αποτέλεσμα. Πάντως, στο Σουφλί αυτές τις ημέρες γίνονται πράγματα, όπως και στο Διδημότικο, καλά και στην Οριστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη, παντού, σε όλο τον Εύρο. Δραστηριότητα έντονη, πολιτιστική, αθλητική, καλλιτεχνική, διάφορες δράσεις, απ' άκρης άκρης όλο τον ομό, φίλες και φίλοι. Με αφορμή τώρα αυτή την ανακοίνωση από το Δήμο Σουφλίου, να θυμηθούμε ότι στο Σουφλί έχουμε και τον αγώνα δρόμου Silk Run την Κυριακή στο Σουφλί. Silk City Run 2026, όπως λέγεται σωστότερα. Ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιόμετρων, ο άλλος των 5 χιλιόμετρων, ο άλλος ο δρόμος για τα παιδιά του 1 χιλιόμετρου και ένας family run, αγώνας δρόμου για οικογένειες και ένας ακόμη για αμαία 200 μέτρων. Όλα αυτά την Κυριακή που μας έρχεται τώρα. Όχι, όλα αυτά το Σάββατο που μας έρχεται τώρα, αύριο. Κάνω λάθος, αύριο δεν είναι, 27 Ιουνίου, Σάββατο. Με σημείο εκκίνηση στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου, βέβαια, αύριο. Από το Σύλλογο Δρομέων Σουφλίου, με τον Δήμο Σουφλίου, με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μια σύμπραξη, συνδιοργάνωση του δεύτερου Silk City Run, αγώνες δρόμου Σουφλίου, 27 Ιουνίου, αύριο.

Όλα καλά και ωραία. Όλα καλά και ωραία με το καλοκαίρι, αλλά ξέρετε τώρα καμιά φορά ο πονοκέφαλος, η κόπωση, η κακή διάθεση, η μειωμένη συγκέντρωση είναι συμπτώματα που εμφανίζονται το καλοκαίρι όταν νιώθει ο οργανισμός έτσι. Μιλάμε για αφυδάτωση. Και επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, πώς μπορούμε να ενυδατωθούμε σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, φίλες και φίλοι. Όποια και αν είναι η ανάγκη μας, Αλμόρα είναι η επιλογή για την ενυδάτωση. Είναι ο νούμερο ένα ηλεκτρολίτης στα φαρμακεία, φυσικά από την Ελπέν. Καλοκαίρι και εκδηλώσεις, λέγαμε παντού, σε όλο τον Εύρο, απ' άκρη σ' άκρη, καλά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά εμείς στον Εύρο στεκόμαστε, διότι εδώ συμβαίνουν πράγματα και δεν είναι μόνο το φως, είναι και κάποιοι που ζουν στο σκοτάδι και θέλουν να καλύψουν το φως, αλλά πώς να καλυφθεί το φως γίνεται, το φως πάντα υπερνικά το σκοτάδι. Όταν οι φωνές γίνονται φως, ήταν η χτεσινή εκδήλωση που αναδείξαμε και με τις συνεντεύξεις μας νωρίτερα στην εκπομπή το πρωί χτες, αλλά και μετά το βράδυ την παρακολουθήσαμε στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στη Νέα Ορεστιάδα. Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή από το Γέννημα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, από το Εργαστήρι Δημιουργίας και Πολιτισμού, το Γέννημα στη Νέα Ορεστιάδα, με επικεφαλής την Ζήνα Ζάχαρη, η οποία συνετέλεσε τα μέγιστα για αυτή την εκδήλωση, εφόσον έγραψε και τα κείμενα, συντόνισε όλους αυτούς τους. Πόσοι άνθρωποι ήταν επί σκηνής, σίγουρα ήταν πάνω από 100. Κάποια στιγμή σταμάτησα να μετράω. Έβλεπα να βγαίνουν, να βγαίνουν, να βγαίνουν, να βγαίνουν, να βγαίνουν ατέλειωτες σειρές ανθρώπων κάθε ηλικίας. Από μωρά παιδιά, νήπια, τριών.

0: άντρας, γυναίκα, ένα άτομο τέλος πάντων από κάπου, από κάποια γειτονιά, ενοχλήθηκε χτες από αυτήν τη μουσική που ακουγόταν τόσο δυνατά 11 η ώρα το βράδυ. Γιατί 11, ξέρετε, 11 σύμφωνα με τον νόμο ξεκινάει και η ώρα κοινής ησυχίας το καλοκαίρι. Και γίνεται καταγγελία και βγαίνει στο φινάλε η ορχήστρα χωρίς ηχητικά, χωρίς μικρόφωνα, και παίζει ένα συγκινητικό φινάλε για την υπόκληση και ρωτά όλο το θέατρο. Ελπίζω το μήνυμα να έφτασε εκεί που έπρεπε, στο άτομο αυτό που έκανε την καταγγελία, γιατί δεν μπορείς να σκοτήσεις το φως. Να φωτίσεις το σκοτάδι μπορείς, να σκοτήσεις το φως δεν γίνεται, αγαπητέ ή αγαπητή. Καλός ή κακός για σένα, ναι. Πάντως είμαι σίγουρος ότι δεν είχε ιδέα τι κατήγγειλε το άτομο αυτό. Αν ήταν εκεί, αν ήξερε το νόημα, το μήνυμα, τι συνέβαινε εκεί στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο, αν έβλεπε έστω εκείνο το τρίλεπτο με τα δύο κοριτσάκια με τα λευκά που χόρεψαν. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο για αυτό το τρίλεπτο με τα δύο κοριτσάκια. Είναι βιωματικό, δεν έχει νόημα, χάνεται στις λέξεις, ειδικά για το ένα εκ των δύο κοριτσιών. Το κλείνουμε εδώ, αλλά αν είχε ιδέα το άτομο αυτό τι κατήγγειλε, είμαι σίγουρος ότι θα τρεπότανε. Θα έκανε άρση της καταγγελίας και θα ζητούσε συγγνώμη. Αλλά δεν, μάλλον δεν είχε συνέστηση, δεν είχε αντίληψη, δεν είχε εικόνα, δεν είχε γνώση. Και έτσι θέλει να ζει στο σκοτάδι. Κρίμα και άδικο για αυτό το άτομο. Πάντως η εκδήλωση ολοκληρώθηκε, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και μαθαίνουμε μετά, μας έρχονται και άλλα μηνύματα, ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση των τελευταίων ημερών για την περιοχή της Ορεστιάδας, καλά και για τις άλλες περιοχές, αλλά εμείς θα σταθούμε στην περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας. Πρόσφατα, θα θυμίσω ότι αναδείξαμε και αυτό το γεγονός, βεβαίως, όσο οφείλουμε, καθήκον μας αναδεικνύουμε κάθε σημαντική πρωτοβουλία και είμαστε κοντά σε τέτοιες δράσεις, εννοείται. Είχαμε το Λύκειο Ελληνίδων με το Φεστιβάλ Πολιτισμού, τη Φιλόξενη Γη, το διήμερο, την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμάστε, φιλοξενήθηκαν Λύκειοι Ελληνίδων από Σέρες, από Θεσσαλονίκη, μαζί με το Λύκειο Ελληνίδων της Ορεστιάδας. Έκαναν και τις εκδηλώσεις τους στην πλατεία Δασίου. Έκαναν όμως και το γλέντι τους στο αναψυκτήριο στη Νέα Βίσα, στο παρατηρητήριο, μεσημέρι Σαββάτου. Και άκουσαν καταγγελία μεσημεριάτικα Σαββάτου. Για πού? Για το αναψυκτήριο στη Νέα Βίσα, ότι κάποιον τον ενοχλούσε κάπου. Πού? Μέσα στην ερημιά. Το αναψυκτήριο στη Νέα Βίσα, ξέρετε πού είναι? Μέσα στα χωράφια εκεί. Και όμως έγινε καταγγελία και έκλεισε η μουσική το μεσημέρι στο γλέντι των Λυκείων Ελληνίδων στην κατά τα άλλα Φιλόξενη Γη, που είναι και ο τίτλος του φεστιβάλ, από κάποια αφιλόξενη, αφιλόξενο, κάποιο άτομο το οποίο ενοχλήθηκε. Ναι, τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Δυστυχώς. Απλά κάνω και μια δεύτερη, μια τρίτη σκέψη. Φίλε, φίλοι που μας ακούς και ενοχλείσαι το βράδυ, κάνε μια δεύτερη, μια τρίτη σκέψη. Δες το λίγο αλλιώς. Και μετά, αν δεις ότι πραγματικά υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος να κάνεις την καταγγελία σου, προχώρα επώνυμα. Έτσι να έχεις και το θάρρος της γνώμης σου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αυτό τον 11:30. Επιστρέφουμε με τον κύριο Χατζηγιάννογλου, τον δήμαρχο του Δημοτήχου, για να δούμε τι είναι αυτά τα αγροτικά μουσεία. Τι θα γίνει στην Καρωτή. Τι άλλες καλές ειδήσεις μας φέρνει από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Αθήνα, ο κύριος Χατζηγιάννογλου, γιατί μαθαίνουμε ότι έχουμε και άλλες εξελίξεις. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μαζί του.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
2: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
3: Εγώ.
2: Ναι, εσύ.
4: Κι εγώ.
2: Βέβαια, κι εσύ.
4: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
2: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
3: Πώς?
2: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
4: Πες μου περισσότερα.
2: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
4: Δηλαδή?
2: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
4: Αλήθεια?
2: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
3: Κάτσε, έχω πορείες.
2: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
5: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
2: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά

0: ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Από το 1944, η Ένωση Οριστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
2: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία. Παιχνίδι. Μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
9: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
10: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Δεν θέλω να τον καθυστερήσω άλλο τον Δήμαρχο του Δημοτήχου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χατζηγιάννογλου, καλημέρα.
11: Καλημέρα, κύριε Πατούνα. Καλημέρα στους ακροατές.
10: Περιμένουμε πώς και τι να ακούσουμε κανένα καλό νέο. Βρήκαμε την ευκαιρία τώρα με την επιστροφή σας από την Αθήνα να εστιάσουμε λίγο σε κάποιες καλές ειδήσεις και με την ευκαιρία λοιπόν για να δούμε τι μας κουβαλάτε, τι μας φέρνετε πίσω, κύριε Χατζηγιάννογλου, από το ταξίδι σας.
11: Βεβαίως, είχαμε και όμορφα νέα, είχαμε και επισκέψεις βέβαια στην Υπουργεία για να δρομολογήσουμε άλλες υποθέσεις και άλλες χρηματοδοτήσεις. Εκείνο όμως το οποίο ήταν σημαντικό την Πέμπτη, βρεθήκαμε μαζί με τον Δήμαρχο Ρεστιάδος mm-hmm. στο Υπουργείο Πολιτισμού με την κυρία Μενδώνη, όπου υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την έναρξη και ίδρυση μάλλον δύο μουσείων τα οποία εντάσσονται στο δίκτυο αγροτικών μουσείων της Θράκης. Και φυσικά όσον αφορά το δικό μας είναι για το σχολικό κτίριο στην Καρωτή, όπου εκεί θα γίνει ένας χώρος ανάδειξης της λαϊκής παράδοσης, της μουσικής παράδοσης, της θρακιώτικης παράδοσης του Εύρου, τιμώντας βεβαίως λόγω της Καρωτής και τον Χρόνια Ειδονίδη και τον Δοητσίδη, δύο μεγάλους ερμηνευτές του θρακικού τραγουδιού, οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Και πρέπει φυσικά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε να τους θυμίσουμε μέσα από αυτή την ίδρυση ενός μουσείου, όπου θα έχει και την ιστορία τους, αλλά γενικώς θα αναφέρεται το μουσείο και στην παράδοση και στα όργανα, στη μουσική, στα βιώματα, στο λαό, στη λαογραφία, σε όλα.
10: Για να το καταλάβουμε λίγο πώς θα λειτουργεί αυτό, ήθελα κάποιες περισσότερες εξηγήσεις. Τι μουσείο θα είναι, πώς ακριβώς, τι θα περιλαμβάνει, τι θα δει ο επισκέπτης εκεί, από μουσικά όργανα μέχρι τι.
11: Ναι, ένα είναι η ιστορία των δύο αυτών σημαντικών ερμηνευτών.
10: Οι προσωπικότητες των δύο θα αναδειχθούν, η πορεία τους, η καριέρα τους, το έργο τους.
11: Από εκεί και πέρα η πορεία του θρακικού ελληνισμού όσον αφορά τη μουσική, έτσι, είτε με τα μουσικά όργανα, πώς ξεκίνησαν, πόσο εξυγχρονίστηκαν, διάφορα κείμενα. Τώρα είναι βέβαια αυτά και θέματα τα οποία το Υπουργείο τα γνωρίζει καλύτερα, mm-hmm. αλλά το θέμα του μουσείου θα είναι η μουσική παράδοση, για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο, έτσι, η μουσική θρακιώτικη παράδοση.
10: Άρα είναι Μουσείο Μουσικής Θρακιώτικης Παράδοσης στην Καρωτή.
11: Ακριβώς, ακριβώς.
10: Αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι. Θα δούμε τις λεπτομέρειες του στο υπόλοιπο διάστημα.
11: Ήταν και αξίζει να σημειωθεί ότι και αυτό ήταν μια προσπάθεια της κυρίας Αγγέλας Γιαννακίδου, η οποία το επιθυμούσε πάρα πολύ, φυσικά και εμείς. Απλώς η κυρία Αγγέλα πάντα έχει τον τρόπο, πάντα έχει...
10: Εντάξει, τρατά του Κέσσαρα, το Κέσσαρι, η κυρία Δήμαρχε, η κυρία Γιαννακίδου το σκέφτηκε, ήταν δικιά της ιδέα, δεν είναι δική της πρωτοβουλία, και σας ένωσε όλους σε ένα τέτοιο δίκτυο αγροτικών μουσείων Εύρου, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το ακούγαμε αρκετό καιρό πριν, το είχε ξανανακοινώσει το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, ότι κάποια στιγμή θα γίνει και σε άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις στον Εύρο. Εμάς, σε ό,τι μας αφορά στον Βόρειο Εύρο, είναι Καρωτή και η Φτελιά που εντάσσονται δύο ανενεργά δημοτικά σχολεία σε αυτό το δίκτυο. Σε ό,τι αφορά στο Δήμο Δημοτήχου, είναι στην Καρωτή, όπως μας εξηγείτε. Τι σημαίνει τώρα αυτή η προγραμματική σύμβαση, τι περιλαμβάνει, τι ισχύει, έχει, τι ακριβώς.
11: Ναι, είναι ένα βήμα το οποίο είναι τυπικό από τη μια μεριά, αλλά τουλάχιστον πρέπει για να ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες είτε από την πλευρά του Δήμου είτε από την πλευρά του Υπουργείου. Και έχει να κάνει βέβαια με το αρχικό στάδιο, το οποίο είναι η συντήρηση του κτηρίου, σχολείου, του κλειστού σχολείου.
10: Άρα η υποχρέωση του Δήμου είναι η συντήρηση αρχικά. Τι άλλο?
11: Όχι, όχι. Ο Δήμος απλώς είναι να το παραχωρήσει.
10: Πρώτα παραχώρηση,
11: ναι, μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση δηλώνουμε ότι εμείς οι δύο μέτοχοι, κατά κάποιον τρόπο, θα ιδρύσουμε αυτό το μουσείο. Από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού θα γίνουν οι εκπονήσεις των μελετών.
10: Από το Υπουργείο Πολιτισμού τα αναλαμβάνει αυτό όλο.
11: Βεβαίως.
10: Πολύ σημαντικό. Ο Δήμος παραχωρεί το κτίριο στο Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο αναλαμβάνει μετά τις εργασίες μέσα.
11: Τις εργασίες, τη χρηματοδότηση, το πώς θα είναι, τις μελέτες σχετικά και με τον εκθεσιακό χώρο. Και ο Δήμος Δημοτήχου φυσικά πρέπει απλώς σε όλη αυτή τη διαδικασία να εξυπηρετήσει όποια γραφειοκρατικά θέματα προκύψουν και φυσικά να διαφημίζει αναλόγως και να προωθεί την ίδρυση και το περιεχόμενο αυτού του μουσείου.
10: Εκεί τώρα είναι το μεγάλο στοίχημα, αν αυτό το μουσείο μετά θα είναι επισκέψιμο, αν θα γίνει σημείο αναφοράς για την Καρωτή, αν θα είναι μια αφορμή να έρχονται κάποιοι και να το επισκέπτονται και να δίνετε εσείς την αφορμή με κάθε ευκαιρία να έρχεται κόσμος εκεί. Από πολιτιστικούς συλλόγους, από επιστημονικό ενδιαφέρον, από κάποια πανεπιστήμια μουσικολογίας, τμήματα, οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι θα γίνει κάποιος τέτοιος προγραμματισμός.
11: Ακριβώς έτσι το σκεφτόμαστε, κύριε Πατούνα, διότι και το κτίριο που έχουμε στο Δημότικο, την Μαλαματή, ναι, το οποίο είναι ένας χώρος, ένα σπίτι το οποίο μπορεί να φιλεξενήσει τουλάχιστον 25 άτομα, το έχουμε δρομολογήσει, για, όπως είπατε, για Εράσμους, για προγράμματα φοιτητών.
10: Ξενώνας, θα λειτουργεί ως ξενώνας, έτσι τον αναβιώνετε τώρα.
11: Ακριβώς. Μπράβο. Και τώρα με όλα αυτά τα οποία συντηρούνται στο Ιδημότικο, το Κάστρο, το Τέμενος, η Πλωτινόπολη, οι Βυζαντινές εκκλησίες, καταλαβαίνετε ότι και έρχεται και το μουσείο αυτό του Αιδονίδη Δοητσίδη στην Καρωτή και έχει προσθετική δύναμη όσον αφορά στην επισκεψιμότητα που θα έχουμε στο μέλλον, αλλά και εμείς ως Δήμος πλέον μέσα από αυτά τα μνημεία και τον πολιτισμό που έχουμε, φυσικά ο Δήμος πλέον θα έχει τη δυνατότητα όταν βγαίνει σε εκθέσεις να παρουσιάζεται δυνατός. Να παρουσιάζει πλέον επιτέλους την ιστορία του και, όχι να, και να μην αφήνουμε το πρόβλημα αυτό το οποίο υπήρχε για πολλές δεκαετίες, που μονίμως η είδηση για την περιοχή μας ήταν όλο κάποιες δύσκολες καταστάσεις.
10: Κάτι αρνητικό.
11: Τώρα πλέον έχουμε στα χέρια μας εργαλεία, έχουμε τη δυνατότητα να διαφημίσουμε την ιστορία μας και έτσι να αυξήσουμε κατά πολύ την επισκεψιμότητα στην περιοχή από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν στο νου τους να έρθουν, αλλά πλέον βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν θα επιθυμούν πλέον να μας επισκεφτούν και να μας γνωρίσουν.
10: Μα το λέμε διαρκώς τόσα χρόνια, το Δημότυχο είναι ένα ανοιχτό μουσείο, είναι πρωτεύουσα του Βυζαντίου παλαιποτέ, είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να αναδειχθεί, ένας τόπος που θα μπορούσε να αναδειχθεί παγκοσμίως, σε μια παγκόσμια εμβέλεια. Δυστυχώς είναι αδικημένο τόσα χρόνια και μακάρι σιγά σιγά να βρει τη θέση του στον.
11: Και ακόμα τη Δευτέρα είχαμε συναντηθεί με το Διευθυντή του Κεντρικού Ισραηλινικού Συμβουλίου και με Άγγλο επιχειρηματία μέσα από νομικό πρόσωπο βεβαίως της εβραϊκής κοινότητας, πάλι στο Υπουργείο Πολιτισμού, που συζητήσαμε την εκκίνηση της διαδικασίας να συντηρήσουμε και να ευπρεπίσουμε τα κινητήρια τα εβραϊκά.
10: Μάλιστα.
11: Που έχει το Δημότικο, τα οποία πραγματικά είναι μεγάλης, είναι αναγνωρίσιμα καταρχήν, γιατί είναι πολλών αιώνων η εβραϊκή κοινότητα ήταν πολύ δυνατή στο Δημότικο. Υπήρχε και συναγωγή.
10: Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που το αναδείξατε κάποια στιγμή ως Δημοτική Αρχή. Θυμάμαι ένα συνέδριο που έγινε, ένα κάλεσμα πολλών Εβραίων με καταγωγή το 23.
11: Ναι, βέβαια.
10: Είχε δοθεί μεγάλη έκθεση σε αυτό. Και γνωρίσαμε επιτέλους την ιστορία του εβραϊκού πληθυσμού του Δημοτικού, που δεν την ξέραμε.
11: Βεβαίως. Σκεφτείτε, μας είχε επισκεφτεί ένας καθηγητής από το Στάνφορντ της Αμερικής, ο οποίος η γιαγιά του ήταν δημοτιανιά. Καταλαβαίνετε τώρα τι κόσμος υπάρχει ο οποίος έχει σχέση με το Δημότικο.
10: Θυμάμαι τη συγκριτική πορεία των Εβραίων, των απογόνων πλέον, των σημερινών Εβραίων, προς το σιδηροδρομικό σταθμό, έτσι τιμώντας τους προγόνους τους, όταν τους πήγαν ομαδικά, μαζικά, στα τόπια συγκέντρωσης.
11: Αυτές οι τέσσερις κοινότητες, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Εβραίοι και Αρμένοι, είναι η ψυχή της πόλης, είναι αυτοί που έχουν φτάσει την πόλη μέσα στους αιώνες σε αυτό το σημείο να έχει τόσα πολλά αξιοθέατα και να είναι πραγματικά ένα ανοιχτό μουσείο και πρέπει εμείς οι νεότεροι να τα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε, να τα συντηρούμε και έτσι πλέον όποιος μας επισκέπτει να βλέπει την ιστορία αιώνων μπροστά με τα μάτια του, βλέποντας όλα αυτά τα μνημεία.
10: Και εκτός από αυτά που είναι ύλη, έχουμε και την άυλη αυτή προσφορά. Θα μπορούσε να είναι ένα πρότυπο παγκόσμιο συνύπαρξης ειρηνικής διαφόρων κοινοτήτων. Πολυπολιτισμικό, δημότικο, όνομα και πράγμα. Δηλαδή έτσι ακριβώς όπως είναι στην ιστορία.
11: Πολύ σωστά έτσι. Γιατί πραγματικά αυτές οι κοινότητες ήταν επί αιώνες μαζί, χωρίς να έχουν ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Και εξακολουθούν τώρα μουσουλμάνοι και χριστιανοί. Ακόμα βεβαίως συνεχίζουμε. Τώρα, όσον αφορά στο να κλείσουμε λίγο για το μουσείο, το χρονοδιάγραμμα τι περιλαμβάνει, πότε θα το έχουμε, κύριε Δήμαρχε, κάτι γίνεται με τον ήχο, πού είστε?
11: Όχι, είμαι κάπου έξω τώρα.
10: Ωραία, γι' αυτό. Πότε θα έχουμε μουσείο στην Καρωτή?
11: Το μουσείο, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι, επειδή τώρα υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση, δεν ξέρω να σας πω ημερομηνία. Αυτό έχει να κάνει με το Υπουργείο Πολιτισμού που θα ξεκινήσει τις όποιες συμβάσεις, τους διαγωνισμούς.
10: Έχει αναγνωρίζοντα διετίες, πενταετίες, δεκαετίες, περίπου πόσο?
11: Όχι, υπάρχει λόγος να αναφερθούμε. Σίγουρα το Υπουργείο θα το κάνει σύντομα, διότι η κυρία Μενδώνη, έτσι όπως την έχουμε δει αυτά τα χρόνια να κινείται, επισκέπτεται συνέχεια την περιοχή, πιέζει και προσπαθεί όλα να τελειώσουν στο χρόνο. Το βλέπουμε έτσι όπως εξελίσθηκε στο Τέμενος και στην Πλωτινόπολη. Οπότε και αυτό το μουσείο εκεί στην Καρωτή νομίζω ότι θα τελειώσει μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο χρονικό.
10: Με το εβραϊκό νεκροταφείο.
11: Αυτό θα γίνει πιο γρήγορα, διότι έχει να κάνει με ιδιωτικά κεφάλαια.
10: Την ιδιωτική, Ισραηλινή κοινότητα θα αναλάβει.
11: Ναι, ενός νομικού προσώπου, οπότε εκεί δεν έχει διαγωνισμούς και επιτροπές.
10: Θα τρέξουν πιο γρήγορα, ως γνωστόν.
11: Ναι, εκεί θα τρέξουν πιο γρήγορα. Ναι.
10: Με το Τέμενος Βαγιαζίτη, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, κύριε Δήμαρχε?
11: Τώρα, μέχρι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, παραδίδει ο εργολάβος την εργολαβία με το Μιναρέ και με την στέγη. Φεύγει ο εργολάβος και ξεκινάει το Υπουργείο ή η εφορία αρχαιοτήτων Εύρων, αν θέλετε, την ολοκλήρωση της συντήρησης, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες, και τον περιβάλλοντα χώρο του Τεμένους, την ανάπλασή του, έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο το γνωρίζει το Υπουργείο βέβαια, να φύγουν και οι λαμαρίνες και πλέον να είναι ανοιχτό και επισκέψιμο από τους κόσμους, τους κατοίκους.
10: Μέχρι το 26 δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό, να είναι επισκέψιμο πιο το μουσείο, να ολοκληρωθεί? Πώς το βλέπετε?
11: Ναι, εγώ θα σας πω ότι με αυτά που έμειναν, εφόσον τον Αύγουστο φεύγει ο εργολάβος που είχε τη μεγάλη, τη δύσκολη κατασκευή της στέγης, και πλέον έχουμε μόνο την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, νομίζω ότι είναι κάτι εφικτό.
10: Μπράβο.
11: Μέχρι τέλος του 26 θα έχει ολοκληρωθεί.
10: Αρχαία Πλωτινόπολη.
11: Στην Πλωτινούπολη γίνονται εργασίες από την ίδια την εφορία αρχαιοτήτων, σαν προεργασίες μάλλον για την κατασκευή του στεγάστρου που θα έρθει στη συνέχεια, διότι όλο αυτό το στέγαστρο θα έχει σημεία τα οποία τα πέλματα του στεγάστρου θα πρέπει να είναι σε σημεία τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση από κάτω να έχει κάποιο αρχαίο ή κάποιο έβριμα. Γίνονται αυτές οι εργασίες για να δουν πού θα μπουν τα πέλματα και στη συνέχεια να έχουμε την εκκίνηση της κατασκευής του στεγάστρου για να γίνει και εκείνο επισκέψιμο, το οποίο εκείνο να σας πω νομίζω θέλει ακόμα 1,5 χρόνο φαντάζομαι, χωρίς να γνωρίζω κάτι.
10: Τώρα έχουμε και τις εκδηλώσεις σήμερα κορυφώνονται για τις βραδιές τέχνης στο κάστρο, στα καλλιτερίμια, στις γειτονιές, στο κέντρο του Δημοτήχου. Πώς εξελίσσονται εκεί τα πράγματα? Εσείς δεν προλάβατε να παρακολουθήσετε κάτι,
11: όμορφα.
10: Είναι αλήθεια. Χθες το βράδυ αργά γυρίσατε από Αθήνα, αλλά σήμερα θα είστε, φαντάζομαι.
11: Θα είμαι, βεβαίως, βεβαίως. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή για το Δημότικο, το Art Night.
10: Ναι.
11: Έχει πέρα από τη μουσική, έχει πολλούς εκθέτες, έχει μικροπολιτές, έχει αγιογραφία, έχει θεατρικό, έχει μουσική σε στυλ παράδοσης ρεμπέτικης ή διάφορα στυλ. Έρχονται και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και από Ρεστιάδα και από Σουφλή, είτε σύλλογοι είτε ο κόσμος ο ίδιος συμμετέχει, και αυτό πραγματικά είναι η καλύτερη εικόνα για ένα διδημότικο γραφικό, το οποίο κατά κάποιον τρόπο είναι τυχερό που έχει τέτοια σημεία στην πόλη, τα οποία μερικοί νομίζουν όταν τα βλέπουν για πρώτη φορά ότι είναι σε κάποιο νησί με τα στενάκια,
10: έτσι,
11: τα γραφικά.
10: Στην Πλάκα, κάτω από την Ακρόπολη, στα Ναυλιώτικα, δηλαδή βλέπω κάτι εικόνες πραγματικά αξιοζήλευτες, και είναι στο Διδημότυχο, είναι δίπλα μας. Ευκαιρία
11: ακριβώς
10: σήμερα το βράδυ λοιπόν να πάμε να τα ζήσουμε όλα αυτά από κοντά
11: εδώ,
10: τελευταία βραδιά.
11: Πρέπει να πούμε πάλι ένα ευχαριστώ σε όποιους εθελοντές στην εθελοντική ομάδα του Δήμου.
10: Μπράβο.
11: Και στους εθελοντές οι οποίοι είναι ρομαντικοί, συνεχίζουν να είναι ρομαντικοί και να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεων, όπως και τους πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα σπιτάκια, κάνουν δικές τους ιδέες, εφαρμόζουν. Ας πούμε, εχθές ή προχθές που ήταν ένας περίπατος με ενδυμασίες του αστικού διδημοτήχου.
10: Από τους Καστροπολίτες.
11: Του παλιού αστικού. Όχι, ήταν από το σύλλογο του Κάστρο.
10: Από το Κάστρο ήταν,
11: είχε,
10: γιατί
11: βρει στολές όμορφες πριν 50, 60, 70 χρόνια και έκαναν ένα περίπατο.
10: Σαν να γυρίσαμε πίσω στον χρόνο. Ναι, βλέπαμε τις κυρίες και τους κυρίους να κάνουν τον περίπατό τους με αυτή την ενδυμασία και ήταν πολύ όμορφη εικόνα. Τώρα, για τον πολιτισμό, είπαμε αρκετά πράγματα. Μας φέρατε και ειδήσεις. Έχουμε κάτι άλλο από τα άλλα υπουργεία, κύριε Δήμαρχε, για να κλείσουμε την κουβέντα μας? Καμιά άλλη είδηση να μας μεταφέρετε σημαντική?
11: Από τα άλλα υπουργεία, καλό είναι όταν θα έρθει επίσημα η έγκριση, τότε να αναφερθούμε.
10: Καλλιεργήσατε γιατί όμως κάποιο έδαφος, μάλλον.
11: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
10: Για να σπείρετε κάτι. Για να δούμε. Θα περιμένουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
11: Ωραία, και εγώ.
10: Καλή δύναμη. Να είστε
11: και
10: καλά.
11: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλημέρα.
11: Ναι, καλημέρα.
10: Ο Δήμαρχος Δημοτήχου ήταν, φίλες και φίλοι, κ. Χατζηγιάννογλου. Μάθαμε κάποια περισσότερα πράγματα για το δίκτυο Αγροτικών Μουσείων Εύρου. Έτσι, όπως και χτες από το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώθηκε η προγραμματική αυτή σύμβαση που υπεγράφει μεταξύ του Υπουργείου, του Δήμου Δημοτήχου για το Μουσείο της Καρωτής, του Δήμου Ρεστιάδας για το Μουσείο στη Φτελιά, εκείνο θα είναι Μουσείο Υφαντικής, από ό,τι μαθαίνουμε, αλλά και με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, ο έτερος συνυπογράφων, για την υλοποίηση όλου αυτού του σχεδίου της κυρίας Γιαννακίδου. αλλά και όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που μας έδωσε. Ειδήσεις ο κύριος Δήμαρχος από το Δημότυχο για τον πολιτισμό στην πόλη του πολιτισμού, στο Δημότυχο. Έτσι για ωραία πράγματα να συζητάμε. Μακάρι, συνεχώς να μην έχουμε άλλα να μας στεναχωρούν. Τουλάχιστον να μας φωτίζουν τις σκοτεινές πλευρές της καθημερινότητάς μας τέτοιες ειδήσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Για να προχωρήσουμε και με τα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μουσικά να τραγουδήσουμε μια αγάπη για το καλοκαίρι και επιστρέφουμε.

0: Θα ακολουθήσει, φίλες και φίλοι, μία μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά ζωντανά με το ευρωσκόπιό μας. Θα πάμε πάλι στο διδημότυχο, όμως θα κάνουμε ένα πάντρεμα διδημότυχο ρεστιάδα σε λίγο. Μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις θα καταλάβετε γιατί. Και συνεχίζουμε μέχρι τη μία εδώ ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε διδημότυχο και ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
6: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
11: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
0: Συνεχίζουμε ζωντανά στο ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε με τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις και με τους καλεσμένους μας. Έχουμε τώρα τηλεφωνικά κοντά μας τον Καστροπολίτη από το Σύλλογο, τον Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Καστροπολίτες Γνώση και Δράση, τον κύριο Ιωάννη Σαρσάκη. Καλημέρα, κύριε Σαρσάκη.
13: Καλημέρα, κύριε Πατούνα, και καλημέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές του Ράδιο Εύρος.
0: Λοιπόν, το έλεγα πριν τις διαφημίσεις, έκανα έτσι ένα πρόλογο για να προειδεάσω τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Θα κάνουμε ένα πάντρεμα δύο Δημοτίχου και Ορεστιάδας τώρα σε αυτό το μέρος της συζήτησής μας και δεν τους εξήγησα περισσότερα. Θα μας τα εξηγήσετε εσείς καλύτερα σε τι αφορά η αφορμή της κουβέντας μας. Παρακαλώ.
13: Ναι, βέβαια, να πούμε ότι τύχη αγαθή βρέθηκαν στα χέρια μας τα πρωτότυπα φύλλα της εφημερίδας Θράκη, που εκδιδόταν στο Δημότυχο κατά τα έτη 1930-31-32.
0: Ναι.
13: Ήταν εκδότης, ήταν ο Δημοτική της, ο Γρηγόρης Μίτκας, ο γιος του, ο αείμνηστος Αλέξανδρος Μίτκας, τα διαφύλαξε και μας τα παραχώρησε η κυρία Κωνσταντίνα Μίτκα, η κόρη του Αλέξανδρο. Και μέσα από τα φύλλα αυτά βρίσκουμε πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με το Δημότυχο, αλλά και την Ορεστιάδα, που τότε ήταν μια πόλη 7 ετών έως 9 ετών το 1932. Ναι. Όπου διαβάζοντας όλα τα άρθρα κάποια στιγμή, υποσημείωνα τα αναφορές που είχαν να κάνουν και με το Σουβλί και με την Ορεστιάδα και με το Δημότυχο. Βρέθηκαν πάρα πολλά άρθρα τότε από την Ορεστιάδα, παραδείγματος χάρη που αφορούσαν αφήξεις των τότε πολιτικών, για την ίδρυση της Γεωργικής Σχολής, άρθρο του ίδιου του εκδότη που λέει «Οι εντυπώσεις μας από την Ορεστιάδα». Ένα άλλο άρθρο που αναφέρει η πρόοδος της Ορεστιάδος για την μεγάλη εμποροπανήγυρη του Σεπτεμβρίου, σαν αυτή που γίνεται ακόμη στο Δημότυχο, τότε γινόταν και στην Ορεστιάδα πριν του Δημοτύχου, και χώρες πυρίδες, εορτές για τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, την Ισραηλιτική Αρμενική Κοινότητα της Ορεστιάδος. Πάρα πολλά άρθρα.
0: Πάρα πολλά στοιχεία. Άγνωστες πηγές της πόλης, της ιστορίας της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μέσα από τη δημοσιογραφία, από τα ρεπορτάζ της εποχής, να το λέγαμε και έτσι, από τον τύπο, από την εφημερίδα Η Θράκη. Και μιλάμε για μια περίοδο που δεν έχουμε πολλά στοιχεία για αυτήν. Ιστορικά τώρα αυτά είναι ντοκουμέντα, έτσι όπως παραμένουν πια και μένουν στον χρόνο.
13: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό πρέπει να είναι ντοκουμέντα, γιατί είναι τα άμεσα γεγονότα της εποχής. Όπως τα βλέπαν τότε, τα έγραφε και ο ίδιος ο εκδότης, ο Γρηγόρης Μίτκας, αλλά και ανταποκριτές από την Ορεστιάδα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει αναφορά για τον κύριο Πολίτη και τη σύσταση της Φιλαρμονικής.
0: Ναι.
13: Ορεστιάδα.
0: Κοιτάξτε, τώρα όταν είχατε πρωτοδημοσιεύσει και στις σελίδες σας, οι Καστροπολίτες, αυτό το υλικό, η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχασα, είναι κερδισμένος χρόνος, αλλά το εκμεταλλεύτηκα πάρα πολύ το χρόνο για να το δω αναλυτικά και μπαίνεις μέσα και κάνεις μια βουτιά στην ιστορία και στο χρόνο και δεν θέλεις να βγεις. Είναι βαθιά συγκινητικά αυτά που διαβάζει κανείς, ειδικά όταν έχει ρίζες από τον τόπο και βλέπει τους προγόνους πώς δημιούργησαν αυτή τη νέα πόλη.
13: Μα και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το ότι οι αναφορές του Δημοτικήτη του Μίτκα που αναφέρει για την τόσο άμεση πρόοδο της Οριστιάδος, που σε ένα σημείο λέει ότι αν ερχόμασταν εδώ πριν από 5-6 χρόνια θα βλέπαμε μόνο χωματόδρομους και λάσπες, και σήμερα που μιλάμε, λέει το 30, δηλαδή 31-32, υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν πεζοδρόμοι, υπάρχει φωτισμός, υπάρχει ίδρυυση.
0: Ούτε καν δεκαετία όλα... από την ίδρυση, από τους πρώτους κατοίκους που ήρθαν εκεί στο Κομψιφλίκ. Στις λάσπες.
13: Αυτό ίσως αποτελεί και ένα, ας το πούμε, παγκόσμιο φαινόμενο, το να γίνει μια πόλη από το μηδέν σε τόσο γρήγορο διάστημα και μέσα σε, δηλαδή, από το 23 μέχρι το 32 και να μιλάμε μέσα να υπάρχουν χωροεσπερίδες, διάφορες εκδηλώσεις και άλλα πράγματα, σχολεία, μαντολινάτες κτλ. Ναι. Νομίζω ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, γιατί δεν μιλάμε για ανθρώπους πρόσφυγες που ήρθαν όπως οι δικοί μου παππούδες που ήρθαν και έμειναν στο Δημότυχο που βρήκαν μια πόλη χιλιάδων ετών κτλ. Μιλάμε για μια καινούργια πόλη φτιαγμένη από την αρχή.
0: Υπάρχουν κάπου, τώρα αναφέρατε το Δημότυχο και τους προγόνους, υπάρχει καμιά αναφορά στο υλικό αυτό και στο ότι οι νέοι Ορεστιαδίδες, οι Καργατσιανοί θέλησαν να πάνε στο Δημότυχο, αλλά υπήρξε τότε κάποια...
13: Υπάρχει και αυτό, ότι σε ένα σημείο έλεγε, ναι, το γράφει και αυτό, ότι υπήρξε και αυτή η προοπτική, αλλά δεν τελεσφόρησε τελικά.
0: Δεν τους θέλανε οι δημοτικοίτες τότε, έτσι δεν είναι.
13: Ποιους πρόσφυγες ήθελαν εκείνη τα χρόνια όπου και αν πήγαν.
0: Καλά, ναι.
13: Ναι,
0: ανεπιθύμητοι οι πρόσφυγες και οι Έλληνες πρόσφυγες εκείνων των χρόνων και καλά, άμα το πάρουμε και το συγκρίνουμε και με τη σημερινή εποχή, πάντα γι' αυτό λέμε, ειδικά εμείς δεν πρέπει να μιλάμε για προσφυγιά. Δεν μας επιτρέπεται.
13: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα πώς είναι. Ότι εκείνη τα χρόνια, επειδή υπήρχε μια κατάσταση πολιτική που ήταν λίγο μπερδεμένη, η Θράκη είχε 10 χρόνια που είχε απελευθερωθεί, από το 20 που είχε απελευθερωθεί, μάλλον στα 2 χρόνια κτλ. Δεν εμπιστευόταν κανείς το κράτος και τις υποδομές και τις δομές και όλα αυτά. Οπότε ο καθένας έβλεπε μια απειλή στο ότι ένα βιός που είχε θα μπορούσε αυτό να το χάσει.
0: Υπάρχει
13: μια δικαιολογία, δηλαδή. Μια δικαιολογία υπάρχει, να το πούμε και αυτό. Γιατί
0: πάντα μια δικαιολογία θα βρούμε για να θεωρούμε ανεπιθύμητους κάποιους ανθρώπους μας. Εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε στο σήμερα, τώρα την Κυριακή, όλο αυτό θα παρουσιαστεί κάπως, κάπου. Πού, πώς, πότε.
13: Κατόπιν πρόσκληση των καλών μας φίλων από τον Σύλλογο Απογόνων Καραγατσιανών Αδρενοπολιτών, τον Σάκη τον Λιμπερίδη, και στη συνεργασία με τον Φιλεκτριστικό Σύλλογο Αδρενοπόλεως, το Δημήτρη τον Κιγμά και τον Γιώργο τον Ριζιώτη, θα το παρουσιάσουμε στην αίθουσα του φιλεκπαιδευτικού.
0: Στην βιβλιοθήκη.
13: Όπου θα υπάρχει.
0: Έτσι.
13: Ναι, στη βιβλιοθήκη,
0: την
13: ναι, μέσα.
0: Στην βιβλιοθήκη όπου... της Αδριανοπόλεως.
13: Ναι, ναι, μέσα στη βιβλιοθήκη. Όπου θα έχουμε και οπτικό υλικό, θα παρουσιάσουμε τα άρθρα και κάποιες φωτογραφίες σχετικές.
0: Ωραία. Θα είστε ο κύριος ομιλητής, βεβαίως, ο παρουσιαστής όλες αυτές τις δράσεις. Από εσάς θα τα γνωρίσουμε καλύτερα όλα αυτά. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Τι ώρα ακριβώς?
13: Την Κυριακή. 7 η ώρα 7 το απόγευμα την Κυριακή. Ναι, θα χαρώ πολύ να δούμε φίλους και να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά, γιατί και εγώ έκανα μια εργασία χωρίς να έχω μεγάλη επίγνωση της ιστορίας της Ορεστιάδος. Τώρα μέσω αυτών των άρθρων να διάβασα και το βιβλίο του Τσονίδη, του αείμνηστου, και συνδύασα κάποια πράγματα. Ναι, οπότε καλό είναι, θα βγει μια κουβέντα και από ανθρώπους που ξέρουν πιο πολλά πράγματα για την Ορεστιάδα και θα συνδυαστούν κάποιες πληροφορίες.
0: Και χρειάζεται μια σύγχρονη έκδοση τώρα, ένα βιβλίο με αυτά τα ντοκουμέντα κάποια στιγμή, κύριε Σασάκη. Μακάρι να το αναλάβει κάποιος ως πρωτοβουλία να το εκδώσει, γιατί πραγματικά αυτά πρέπει να μείνουν στον χρόνο. Έτσι κι αλλιώς πάντα κάνουμε αναφορά στο βιβλίο του Τάκη Τζονίδη «Η Ορεστιάδα» μας και στα δύο του βιβλία, σε ό,τι έχει αφήσει ως παρακαταθήκη για την ιστορία του τόπου. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ανανεώσουμε το υλικό και αφού βρίσκουμε νέο υλικό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε, να το διατηρήσουμε και να το αναδείξουμε. Την Κυριακή θα τα μάθουμε από κοντά όλα αυτά στην εκδήλωση που θα γίνει. Εσάς προσωπικά τι σας έκανε έτσι περισσότερο εντύπωση από όλα αυτά που έχετε ανακαλύψει?
13: Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό το γεγονός ότι εκ του μηδενός μέσα σε 10 χρόνια δημιουργήθηκε μια πόλη με τεράστια προοπτική. Κάτι το οποίο δεν το σκεφτόμαστε. Γιατί όλοι έχουμε, εμείς στο Δημότυχο, όπως σας είπα, οι παππούδες μου και εμένα ήταν πρόσφυγες, ήρθαν και βρήκαν κάτι. Οι άνθρωποι, οι Καραγατσιανοί και οι Αδρανοπολίτες στην Οριστιάδα δεν βρήκαν τίποτα. Βρήκαν μια χέρσα γη. Και έγιναν πάρα πολλές. Δηλαδή, εκεί πέρα υπήρξε συντονισμός, υπήρξε συνεργασία των ανθρώπων με Εράκη Φιλότιμο και με προσωπικές εργασίες πολλές φορές, όπως αναφέρει και στα άρθρα κτλ. Γίναν διάφορα έργα. Αντιπλημμυρικά κτλ.
0: Βέβαια,
13: μέσα περιγράφονται και καταστροφές. Γιατί δεν μόνο, δεν υπήρχε μια πρόοδο που ήταν όλα καλά και υπήρχαν καταστροφές, υπήρχαν χαλάζια, πλημμύρες. Όπου μέσα στην διάρκεια αυτής δηλαδή της προόδου των πρώτων ετών και των πρώτων έργων, οι άνθρωποι βίωναν και διάφορες φυσικές καταστροφές.
0: Από όλες τις συνθήκες ενδείξουες άντεξαν και δημιούργησαν.
13: Έτσι ακριβώς.
0: Και φέρανε και κουβάλισαν και όλη την κουλτούρα και τον πολιτισμό τους από το Κάρακατς, από την Αδριανούπολη, στον νέο τους τόπο. Έτσι αντιλαμβανόμαστε και πώς ζούσαν εκεί. Ήτανε αστείοι περισσότεροι με τις όπερες, με τις μουσικές τους, με τα θέατρά τους. Βεβαίως, ναι. Θέλω να πω ότι...
13: Ερχόταν από το σχολείο του Δημοτικού για να παίξουν την Ιφηγένεια εν Ταύρης. Ναι. Έτσι, που έχει άμεση σχέση με τον Ορέστη και την Ορεστιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Δηλαδή, έτσι, φοβερά πράγματα εκείνη την εποχή, τα δύσκολα χρόνια. Μετά την καταστροφή του 22 και τα λοιπά, βρισκόμαστε δηλαδή 8 χρόνια και βλέπουμε να γίνονται τόσα πράγματα και αξίζει αυτά να αναφερθούν για να δει ο κόσμος ότι σε μια εποχή όπως είμαστε και εμείς τώρα που είναι η δύσκολη εποχή, αν υπάρξει συντονισμός, συνεργασία, μεράκι και όχι ιδιοτέλειες, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα έτσι ώστε να μην έχουμε το 31 οι δύο δήμοι, Δημοτήχου και Ορεστιάδος, άλλους 10.000 μείον στην απογραφή που θα γίνει.
0: Λέτε για το 2031, ναι.
13: Ναι, βέβαια, γιατί το 2021 με το 2011 είχαμε και οι δύο δήμοι κοντά 10.000 μείων.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Γνωστό, 6.000 περίπου στον Ορεστιάδα.
13: Και λοιπόν, 3.000 και στο Δημοτικό, βέβαια. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Σαρσάκη, θα τα δούμε αυτά την Κυριακή. Είναι θησαυρός όλο αυτό το οποίο θα μας παρουσιάσετε, που πρέπει να μείνει έτσι πολύτιμος στον τόπο. Δίνει και μια άλλη, να δώσουμε και την άλλη διάσταση του θέματος, της αξίας της δημοσιογραφίας, του ντοκουμέντου, της καταγραφής των γεγονότων της εποχής στην εποχή τους. Αυτά όλα μένουν στον χρόνο, αντέχουν και είναι η ιστορία του τόπου που αναδεικνύεται μέσα από τον τύπο. Από αυτήν την περίπτωση αναδεικνύεται και αυτή η πλευρά. Κύριε Σαρσάκη, θα τα πούμε την Κυριακή σίγουρα από κοντά. Θα είμαστε όλοι εκεί.
13: Ναι, ναι.
0: 7 η ώρα το απόγευμα.
13: Βέβαια, ναι. 7 η ώρα το απόγευμα την Κυριακή. Σήμερα, τελευταία μέρα, Art Night.
0: Α, πάμε και στο Δημότυπο να κλείσουμε.
13: Καλούμε τον κόσμο να έρθουν, να δουν και τον ξενώνα μαλαματή που βγήκε από την αφάνεια, βγήκε μπροστά πλέον και αποτελεί και αυτό έναν χώρο όπου γίνονται πράγματα. Σήμερα θα έχουμε και τη μαντολινέτα του Σουφλίου.
0: Τέλεια.
13: Να, οι συνεργασίες που λέγαμε.
0: Ναι.
13: Οπότε την τελευταία μέρα Art Night, όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν στο Δημότικο να κάνουν μια γύρω στο κάστρο.
0: Τέχνης πάνω στο κάστρο και στα γύρω σοκάκια και τις γειτονιές. Εξαιρετική πρωτοβουλία, ιδέα,
13: έτσι,
0: 5 χρόνια εφαρμόζεται και συνεχώς μεγαλώνει. Πολύ ωραίο αυτό που γίνεται εκεί. Τα μας τα είπε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο και για τον ξενώνα που θα λειτουργεί ως ξενώνας πλέον.
13: Ναι, βέβαια.
0: Από εδώ και στο εξής είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε κύριε Σαρσάκη.
13: Να είστε καλά και ο Σεπτήμιος Εβήρος να γυρίσει στο Δημότικο.
0: Μακάρι να και αυτό το μήνυμα πάντα να το μεταδίδουμε, να το θυμίζουμε σε αυτούς που πρέπει. Να έρθει και η χρυσή πρωτομή στο φυσικό της χώρο. Λοιπόν, καλή συνέχεια στον πολύτιμο αγώνα σας, τον δημιουργικό. Να είστε καλά.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετώ.
0: Ο Ιωάννης Σαρσάκης από τους Καστροπολίτες, τον Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο του Δημοτήχου, Καστροπολίτες Γνώση και Δράση.

Καλοκαίρι όμως και οι πυρκαγιές πάνε μαζί, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Είμαστε σε υψηλό κίνδυνο αυτές τις ημέρες, φίλες και φίλοι, στον μισό Εύρο. Είμαστε στο κίτρινο, άλλος μισός είναι σε μέση κατάσταση συναγερμού, αλλά σε υψηλή επικινδυνότητα. Στο κίτρινο είμαστε από Σουφλή και νοτιότερα. Δήμος Σουφλίου, Δήμος Αλεξανδρούπολης, Δήμος Σαμοθράκης, Δήμος Δημοτίχου, Δήμος Ορεστιάδας είναι σε μέση επικινδυνότητα. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν ξέρεις, ακόμα και με μέση επικινδυνότητα. Είδαμε προχθές τι έγινε εκεί στο, κοντά στο Δέριο, με Σιτηρό. Πάλι στο γαλάζιο ήμασταν, στο μπλε, στην κατηγορία γαλάζια. Τώρα είμαστε στο κίτρινο μισό Εύρο, ξαναλέω. Εκδίδεται καθημερινά ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για όλη την Ελλάδα. Για τη σημερινή μέρα υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα, γι' αυτό και τίθεται σε ισχύ η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, του κυρίου Πουλιλιού, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 8 το πρωί σήμερα μέχρι τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, συγκεκριμένα στις αναδασώσεις έναντι των ΚΑΙ της Μάκρης και στον χώρο αναψυχής Σικοράχης. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις του άρθρου 130 για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται δηλαδή στις περιοχές και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου. Υπάρχει παράβαση, υπάρχει πρόστιμο μάλλον που βεβαιώνεται ως παράβαση σε όσους συλληφθούν να κυκλοφορούν στην επικίνδυνη περιοχή. 300 ευρώ είναι το πρόστιμο. Και από τη δασική υπηρεσία και από τη δημοτική αστυνομία και από την ελληνική αστυνομία και από το πυροσβεστικό σώμα γίνονται έλεγχοι στις περιοχές που θεωρούνται περισσότερο κρίσιμες, επικίνδυνες. Και η απόφαση ισχύει έως ότου ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς πέσει πάλι στην κατηγορία 2, δηλαδή στο μπλε, στη μέση επικινδυνότητα, όπως είναι ο υπόλοιπος Εύρος. Μάλιστα, υπάρχει μια επισήμανση τώρα πάνω στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που τι λέει σε περίοπτη θέση. Επισήμανση λέει: σε περιοχές τις οποίες θα σημειωθεί πτώση κεραυνών σε δάση και δασικές εκτάσεις, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Γιατί μας το λέει τώρα αυτό? Δεν είναι γνωστό και αυτονόητο? Ή θέλει να μας υπενθυμίσει, να μας προειδοποιήσει, να μας ενημερώσει για κάτι, ενδεχομένως και να προλάβει άλλες υπόνοιες συνωμοσιολογικού περιεχομένου? Το βράδυ πάντως αναμένεται κάποιο ξεσπασματάκι του καιρού, όπως μαθαίνουμε για την περιοχή του Εύρου. Να δούμε τι μας είπε ο μετεωρολόγος μας, ο Χρυσόστομος Παρανός. Νωρίτερα μίλησε στην πρωινή περιπολία ο συνεργάτης του σταθμού μας, ο έγκριτος και έγκυρος μετεωρολόγος, ο Χρυσόστομος Παρανός. Και για την άνοδο της θερμοκρασίας που έρχεται, την καταλαβαίνουμε ήδη. Είναι ένας καύσωνας αυτός τώρα, 34-35 βαθμούς Κελσίου, 37 θα φτάσει. Είναι αρκετά αυξημένες οι τιμές, αλλά και αυξημένος ήταν αρκετά ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως επίσης μας προειδοποίησε ο Χρυσόστομος ο Παρανός. Θα δούμε το δελτίο καιρού αναλυτικότερα σε λίγο. Προς το παρόν, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες απορίες που εκφράστηκαν και εκφράζονται και σήμερα από κάποιους φίλους και φίλες που μας ακούν και μας διαβάζουν. Πάλι θα γυρίσω στα χτεσινά της εκδήλωσης στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στη Νέα Ορεστιάδα με την καταγγελία. Τα είπαμε αυτά, τα συζητήσαμε. Είχαμε όμως και ένα περιστατικό χτες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με μια κοπέλα που χρειάστηκε πρώτες βοήθειες αρχικά, αλλά μετά μάλιστα ήταν αρκετά σοβαρό το περιστατικό, κλήθηκε ασθενοφόρο. Εκεί δημιουργήθηκε μια αναστάτωση την ώρα της εκδήλωσης. Η διοργανώτρια βγήκε στο μικρόφωνο και ζήτησε κάποιον γιατρό να κατέβει στα παρασκήνια. Μέχρι να βρεθεί γιατρός, μια αναστάτωση της κερκίδας. Η εκδήλωση συνεχιζόταν κανονικά. Βρέθηκε μια γιατρός, κατέβηκε. Κλήθηκε ασθενοφόρο. Είδαμε το ασθενοφόρο να έρχεται με τους φάρους αναμένους. Το φορείο να κατεβαίνει. Φαινόντουσαν όλα αυτά από την κερκίδα. Παρέλαβαν την κοπέλα. Μαθαίνουμε βεβαίως, εντάξει, όλα καλά με την υγεία της σήμερα. Ευτυχώς έχουμε και αυτή την πληροφορία να είναι καλά η γυναίκα. Από την άλλη όμως δημιουργήθηκε μια απορία και ένα ερωτηματικό να αιωρείται, γιατί έλειπαν οι καλοί μας Σαμαρίτες. Έλειπε το περιφερειακό τμήμα Ορεστιάδας στο Ελληνικό Ερυθρού Σταυρού, που το συνηθίζουμε να είναι παντού, που τους βλέπουμε τους ανθρώπους και νιώθουμε μια ασφάλεια όταν είναι παντού σε τέτοιες μαζικές εκδηλώσεις. Θέλετε Ορέστια, θέλετε Άρδα, θέλετε απροχτές αγώνας δρόμου στην πλατεία, ήταν εκεί, τους είδαμε. Φεστιβάλ θεάτρου, Λεβάντα Fest, όπου υπάρχει συγκέντρωση πλήθος. Οι καλοί μας Σαμαρίτες, ο Ερυθρός Σταυρός είναι εκεί και παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια αλλά και τις πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί.
ένα ατυχηματάκι, ένα στραβοπάτημα στα σκαλιά του αμφιθεάτρου, για παράδειγμα, στο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας με στο σκοτάδι. Ένα τόσο απλό κάτι. Και κάτι σοβαρότερο. Όταν είναι εκεί οι Σαμαρίτες, όταν είναι ο Ερυθρός Σταυρός δίπλα μας, ξέρουμε ότι θα παρέμβει άμεσα. Θα επέμβει άμεσα. Λοιπόν, τώρα, αυτές τις ημέρες στα Ορέστια είναι απόντες. Και σίγουρα δεν είναι από δική τους επαιτειότητα τώρα, γιατί φυσικά και το ψάξαμε και οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις σε όσους αναρωτιούνται. Δεν καλέστηκαν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν τους απίφθινε κανείς κάλεσμα, δεν τους ενημέρωσε κανείς, δεν ζήτησε κανείς τη βοήθειά τους από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και της διοργάνωσης των Ορεστίων, και αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Ένα ζήτημα. Είναι ένα κενό. Διότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι ένας φορέας. Είναι μια νομική υπόσταση. Δεν μπορεί να πηγαίνει όπου κατά το δοκούν θέλει και αποφασίζει ο ίδιος. Πρέπει να υπάρχει μια διαδοχική σειρά μιας διαδικασίας, ένα κάλεσμα με email, με κάποια επικοινωνία τέλος πάντων, με κάποιο πρόγραμμα να ξέρουν. Να απαντήσουν πού θα πάνε, πώς θα πάνε, ποιοι θα πάνε, πόσοι θα πάνε. Αυτά δεν υπήρξαν για τα Ορέστια φέτος. Και μαθαίνουμε ότι και παλαιότερες υποσχέσεις και δεσμεύσεις δεν τηρήθηκαν από άλλες συμμετοχές και πάλι σε εκδηλώσεις του Δήμου. Για να μην πούμε περισσότερα, αν θέλουν να τα πούν οι ίδιοι κάποια στιγμή. Γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό κενό που καταγράφεται και διαπιστώνεται αυτές τις ημέρες, όπου μαζική προσέλευση πλήθους σε διάφορους χώρους. Ελοχεύει κινδύνους. Αλλά ο Ερυθρός Σταυρός δυστυχώς δεν είναι εκεί. Και σίγουρα χωρίς δική του επαιτειότητα θα μπορούσαν να είναι, ακολουθώντας τις διαδικασίες όπως θα έπρεπε από την πλευρά της διοργάνωσης. Αυτό ως απάντηση, όχι γιατί δεν ήθελαν, όχι γιατί δεν μπορούσαν, ίσως γιατί δεν τους ήθελαν κάποιοι άλλοι. Και δεν τους σκέφτηκαν. Μπορεί να είναι και θέμα καθαρά παραμέλησης, αδιαφορίας. Δεν ήταν στη σκέψη τους, βρέτερφε, αυτό. Μέχρι να γίνει το κακό χτύπα ξύλο. Ευτυχώς χθες το προλάβαν, αλλά να, μέχρι να βρεθεί το ασθενοφόρο, μια τεράστια ανασάντηση.

θα πάρουμε μια Δραμαμίνη. Είναι το μουσικό συγκρότημα από τη Δράμα, με τον εφάνταστο αυτόν τίτλο έτσι. Η Δραμαμίνη μας τραγουδά για κάποια παλιά καλοκαίρια. Μας οδηγούν στις διαφημίσεις των 12.30 και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, εδώ. Συνεχίζουμε μέχρι τη 1.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936 095 300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικρή Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά, έτσι ξενιάζουμε και σήμερα, γιατί σπιτικό μαγειρευτό φαγητό έχουμε, φίλες και φίλοι. Το Χαγιάτη μαγείρεψε για μας και σήμερα, μας φρόντισε, μας περιποιήθηκε. Μας φέρνει στο τραπέζι μας, στο σπιτικό μας το φαγάκι με ένα τηλεφώνημα στο 25520 225 25. Και έχουμε και πολλές επιλογές από το μενού της ημέρας. Δεν αρκούμαστε μόνο σε μια, δυο, τρεις προτάσεις. Εδώ έχουμε πλήθος σπιτικού μαγειρευτού φαγητού. Να μην ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Από παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια, για παράδειγμα. Βάλε και λίγο γιαουρτάκι παραδοσιακό, έτσι ωραιότατο, με την πετσούλα του. Βάλε και μια γκροντομάτα δίπλα φρεσκοκομμένη. Πάρε και φρέσκο ψωμάκι ή πατατούλες τηγανιτές, γιατί πάνε με τα παραδοσιακά τα τηγανιτά και φτεδάκια. Και ορίστε, τι μας κάνει το Χαγιάτη πάλι σήμερα. Και κουσκούς έχουμε με ροδέλες, καλαμάρι και σάλτσα ντομάτας. Αμέ. Και πένες με φιλετάκια κοτόπουλου, κρέμα γάλακτος και πιπεριές. Και φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκό ξύνη, σάλτσα, πιπεριές και ρύζι. Αν θέλετε το ημάμ, τον μπαϊλντί σας, το μελιτζάνις δηλαδή, με πιπεριές, κρεμμυδάκι και μαϊντανό, έτσι το λαδερό, υπάρχει. Και παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ επίσης. Μελιτζάνες χωρίς κιμά, ημάμ μπαϊλντί. Ή μπαϊλντ, χωρίς σι, επίσης. Αλλά και παπουτσάκια, οι μελιτζάνες με κιμά. Και ο μουσακάς ο απίθανος, και η πένες ο γκρατέν, και τα κανελόνια τα special, και τα μπιφτέκια τα γεμιστά, είτε με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα, είτε με φέτα και ντομάτα. Δύο ειδών γεμίσεις τα μπιφτέκια, τα ζουμερά, τα φρεσκοζυμωμένα, τα φρεσκοψημένα στο Χαγιάτη κάθε μέρα. Και παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ, και λαχανιά ευρύτικη, και γεμιστά, και γιουβαρλάκι, αν θέλετε σουπίτσα. Φασολάδα, σούπα επίσης, όσπρια. Ορίστε, παραδοσιακή φασολάδα με καροτάκι και σέλινο σήμερα, Παρασκευή. Γιατί όχι. Παρασκευή και φασολάδα, το τηρούνε κάποιοι το έθιμο της νηστείας, της φασολάδας της Παρασκευής. Και χοιρινή τηγανιά και αρακάς λαδερός και μπάμιες λαδερές και τι άλλο να πω. Σνίτσελ φούρνου θέλετε με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά, το έχουμε και αυτό. Πολλές ακόμα οι προτάσεις, καλέστε στο 25520 225 25 να κάνετε την παραγγελία σας, να ξενιάσετε και σήμερα από το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που δικαιούστε. Έρχεται στο τραπέζι μας, είπαμε εκεί Κωνσταντινούπολος 179 στην κουζίνα του σπιτιού μας. Μια οικογένεια όλη, νέα Ορεστιάδα. Και το Χαγιάτι μας μαγειρεύει το φαγάκι μας. Η κουζίνα της πόλης είναι εκεί, Κωνσταντινούπολεως 179. Πάμε να δούμε την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Εύρου, τη νέα του παρέμβαση τώρα για την ελεύθερη διέλευση στα διόδια της Εγνατίας Οδού. Επανέρχεται το Επιμελητήριο με νέα έντονη διαμαρτυρία για την κατάργηση της ελεύθερης διέλευσης στα διόδια της Εγνατίας Οδού των επαγγελματικών οχημάτων, γιατί γι' αυτό περισσότερο βεβαίως νοιάζεται για τα μέλη του, το Επιμελητήριο Εύρου, για τους επαγγελματίες της περιοχής, και πολύ καλά κάνει. Δεν εισακούστηκε την προηγούμενη φορά στην πρώτη του παρέμβαση, αρχές του χρόνου, να θυμηθούμε, που πάλι ξεσηκώθηκε κόσμος και ντουνιάς, αλλά και τίποτα δεν άλλαξε, και μάλιστα γυρνάμε πάλι ξανά πίσω στα χειρότερα. Η Εγνατία Οδός, η νέα Εγνατία Οδός ΑΕ. Το ξαναλέω, αναρωτιόμαστε γιατί δεν ακούει, γιατί δεν εφαρμόζει, γιατί μάλλον η κυβέρνηση δεν παίρνει να επιβάλλει με τον τρόπο της στη νέα Εγνατία Οδό ΑΕ να εφαρμόσει αυτό που όλοι θεωρούν και είναι δίκαιο για τους μόνιμους κατοίκους του Εύρου ειδικότερα. Δεν μας νοιάζει για τις άλλες περιοχές. Εντάξει, μας νοιάζει σε ένα γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο. Αλλά για τον Εύρο ειδικότερα, διόδια Αρδανίου, διόδια Μέστης, να πληρώνει ο Ευρύτης από την Αλεξανδρούπολη για το Τρίγωνο και από το Τρίγωνο για την Αλεξανδρούπολη, ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας με το εμπορικό του όχημα που πρέπει να μεταφέρει το οτιδήποτε του συν τα καύσιμα που είναι ένας σκασμός λεφτά γιατί είναι μεγάλες οι γεωγραφικές μας αποστάσεις σε όλο τον ομό, να πληρώνει και διόδια αυξημένα από τον Ιανουάριο μάλιστα του 26 για τη νέα Εγνατία Οδό ΑΕ, αλλά και κάτι που δεν πλήρωνε μέχρι πρότινος διότι πήγαινε για επαγγελματική εργασία με το όχημά του, τώρα να του επιβάλλουν να το πληρώνει. Να αυξάνει τα κόστη στην επιχείρησή του. Καλά και οι πολίτες, δεν το συζητάμε. Και οι μόνιμοι κάτοικοι. Να θες να πας στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ας πούμε, πήγαινε, έλα να πληρώνεις και άλλα 4 ευρώ, 2 και 2, συν της άλλης. Λοιπόν, με νέα επιστολή τώρα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το Επιμελητήριο Εύρου επαναφέρει το ζήτημα της κατάργησης της ελεύθερης διέλευσης των οχημάτων των επιχειρήσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου από τα διόδια της Εγνατίας Οδού και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και της Ροδόπης. Η επιστολή απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στον Χρήστο Δήμα. Να θυμίσω ότι έχουν υποβληθεί και ερωτήσεις κοινοβουλευτικές προς τον ίδιο Υπουργό, στον κύριο Δήμα, και σύμφωνα με τη διαδικασία την δέουσα, αυτή που πρέπει να ακολουθήσει ο κύριος Δήμας, πρέπει να απαντήσει τώρα κοινοβουλευτικά στους ερωτώντες βουλευτές που υπέβαλαν ερώτηση. Το επιμελητήριο τώρα υποβάλλει το ερώτημα και απευθύνει την αίτηση του και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών στον Νίκο Ταχιάο, κοινοποιείται και στην Εγνατία Οδός παραχώρηση ΑΕ, όπως είναι ο τίτλος, το όνομα της εταιρείας που έχει αναλάβει την Εγνατία Οδό. Την Εγνατία Οδό, μάλλον. Και όπως επισημαίνει το επιμελητήριο, πρόκειται για επανυποβολή προηγούμενης παρέμβασης που είχε αποστείλει 6 Απριλίου του 2026. Καθώς, όπως αναφέρει, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση ή διορθωτική ενέργεια από την πολιτεία. Στην επιστολή τονίζεται ότι η κατάργηση της απαλλαγής από τα διόδια δεν αποτελεί μια απλή διοικητική αλλαγή, αλλά μια απόφαση με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές. Αχα. Τονίζει και το πολιτικές επιπτώσεις για τον Εύρο, το επιμελητήριο Εύρου. Χτυπάει καμπανάκια στην κυβέρνηση για τις επόμενες εκλογές. Έχουμε αναλυτικά την μακροσκελή ανακοίνωση δημοσιευμένη στο radioevros.gr αν θέλετε να τη δείτε με λεπτομέρειες. Εμείς θα σταθούμε μόνο στο φινάλε, στο εγκατακλείδι της επιστολής, όπου ο κύριος Τοψίδης ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου τώρα, όχι ως περιφερειάρχης, λέει: κύριε Υπουργή, ο Εύρος δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια δεύτερης ταχύτητας. Οι επιχειρήσεις της περιοχής μας που επιμένουν να δραστηριοποιούνται, να επενδύουν και να στηρίζουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή του τόπου κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, δεν είναι δυνατόν να καλούνται να απορροφούν πρόσθετα και αδικαιολόγητα βάρη εξαιτίας αποφάσεων που λαμβάνονται χωρίς ευαισθησία, χωρίς πολιτική πρόνοια και χωρίς πραγματική αντίληψη των συνεπειών τους. Η αποκατάσταση της συγκεκριμένης αδικίας δεν αποτελεί μόνο διοικητική υποχρέωση, αποτελεί σαφή πολιτική ευθύνη και η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να παραμένει μετέωρη. Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας για την επίλυση του ζητήματος και επιφυλασσόμαστε για κάθε περαιτέρω θεσμική παρέμβαση προς υπεράσπιση των συμφερόντων της επιχειρηματικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας του Εύρου. Με εκτίμηση, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου, Χριστόδουλος Τοψίδης. Απευθυνόμενος στον Υπουργό και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών της κυβέρνησης. Και ξανά αναρωτιόμαστε γιατί οι υπουργοί, γιατί η κυβέρνηση, γιατί κανείς δεν ακούει. Γιατί δεν παίρνει ένα τηλεφωνηματάκι ή δεν σηκώνει το τηλέφωνο να μιλήσει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της νέας Εγνατία Οδού ΑΕ, τον κύριο Περιστέρη, όπως είναι το όνομά του, που μας είπε ότι παρέλαβε μια άθλια Εγνατία Οδό η εταιρεία του. Και τι να κάνουμε εμείς τώρα, εμείς θα πληρώσουμε τα σπασμένα σας, κύριε διευθύνοντα σύμβουλε? Να μην την παραλαμβάνατε, αφού ξέρετε ότι ήταν άθλια η κατάστασή της. Τη χρυσοπληρώσαμε αυτή την Εγνατία. Ώρα να απολαύσουμε τα ωφέλη της κάποια στιγμή, να μας κάνετε σταθμούς εξυπηρέτησης οχημάτων με βενζινάδικα κατά μήκος Εγνατίας Οδού από Εύρο μέχρι Θεσσαλονίκη που δεν έχουμε. Να πάρετε και τον κάθετο άξονα Αρμενίου Αρδανίου που δεν τον έχετε παραλάβει αυτόν γιατί δεν ανήκει πια στην Εγνατία Οδό. Άλλο τρελό. Οι άλλοι κάθετοι άξονες στην υπόλοιπη Ελλάδα ανήκουν στην νέα αυτή εταιρεία, την νέα Εγνατία Οδό ΑΕ, για συντήρηση και επιδιορθώσεις κλπ. Ο δικός μας κάθετος άξονας στον Εύρο εξαιρείται για κάποιον ανεξήγητο επίσης λόγο. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις τώρα το θέμα με την Εγνατία Οδό. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Ελπίζουμε το συντομότερο. Λοιπόν, πάμε και στα του καιρού, διότι έρχεται νέο κύμα ζέστης μέχρι 38 βαθμούς την Τρίτη. προβλέπει ο μετεωρολόγος μας, ο Χρυσόστομος ο Παρανός. Πιο συγκεκριμένα, όπως εξήγησε στην πρωινή περιπολία ο μετεωρολόγος μας νωρίτερα, η μοναδική ημέρα που παρουσιάζει κάποια πιθανότητα για τοπικές μπόρες στον Εύρο είναι σήμερα, Παρασκευή, τα απογευματάκι, κυρίως μετά το μεσημέρι προς τις απογευματινές ώρες, όπως μας είπε. Ωστόσο, η πιθανότητα χαρακτηρίζεται μικρή, αφορά περισσότερο τα δυτικά τμήματα του Εύρου μας, χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για έντονα φαινόμενα ή χαλαζόπτωση. Έχουμε κάποια συννεφάκια που πηγαίνουν έρχονται στον ουρανό, τα βλέπουμε. Τώρα, αν θα μαυρίσουν αυτά λίγο, αν θα φουντώσουν, αν θα μας φέρουν καμιά μπόρα τα απογευματάκια, θα δείξει. Υπάρχει πιθανότητα. Η θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς σήμερα. Τώρα για αύριο ο Υδράργυρος στους 35 βαθμούς στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη, με τον κύριο Παρανό, τον μετεωρολόγο μας, να λέει πως οι βορειοανατολικοί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη της θαλάσσιας αύρας, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται η συνηθισμένη δροσιά στις παραθαλάσσιες περιοχές. Καλά, για τις υπηρετικές δεν το συζητάμε καν. Οι μέγιστες θερμοκρασίες τώρα την Κυριακή μέχρι 34 βαθμούς. Από τη Δευτέρα ξεκινάει η νέα άνοδος. Τη Δευτέρα η μέγιστη θα φτάσει 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά, περίπου 35 στην Αλεξανδρούπολη. Η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας προβλέπεται να είναι η Τρίτη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή μας. Με ανέμους που θα εξασθενήσουν. 4 με 5 μποφόρ, καταλαβαίνετε, με 38 βαθμούς Κελσίου τώρα. Ζέστη. Και Τετάρτη προβλέπεται μικρή υποχώρηση 3 μέχρι 4 βαθμών. Μην φανταστείτε, 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Πάλι πολύ ζέστη. Από 38 όμως θα πέσει 3-4 βαθμούς πιο κάτω την Τετάρτη. Αν και αναμένεται να εισέλθουν ψυχρότερες αέριες μάζες στη χώρα μας, είπε ο μετεωρολόγος μας, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Εύρος δεν θα επηρεαστεί από αξιόλογη αστάθεια και ο καιρός θα παραμείνει γενικά ζεστός και αίθριος. Βεβαίως, για την αυξημένη επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών μίλησε επίσης ο μετεωρολόγος μας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και κυρίως εξάπλωσης πυρκαγιών τις επόμενες ημέρες. Άρα, το ότι είμαστε στο κίτρινο στο μισό νεύρο σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μπορεί να αλλάξει από αύριο, να πάμε κανένα πορτοκαλί, ποιος ξέρει, να ανέβουμε και κατηγορία κινδύνου. Αφού ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχουμε και μποφόρ 5 με 6. Αναλυτικά και αυτά στο radioevros.gr μπορείτε να ακούσετε τον ίδιο τον Χρυσόστομο Παρανό τι είπε για τον καιρό τις επόμενες μέρες στον Εύρο. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, μια αγάπη του καλοκαιριού έρχεται με τους ZigZag να μας την τραγουδούν και συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε επιστρέφοντας τα λίγα λεπτά που απομένουν μέχρι τη μία εδώ στο ευρωσκόπιό μας.

0: Εμείς το ίδιο ραντεβού θα έχουμε τη Δευτέρα τώρα ξανά, διότι είναι Παρασκευή σήμερα και σας αποχαιρετούμε για αυτή την εβδομάδα. Μεσολαβή Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα όμως με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και όλα γίνονται. Να ξανά. Είμαστε όλοι στις θέσεις μας, υγιείς, ακμαίοι, με νέα καινούρια καλή διάθεση και ενέργεια μετά από το Σαββατοκύριακο που θα γεμίσουμε μπαταρίες, λέμε τώρα. Τη Δευτέρα στις 10 πάλι εδώ με το ευρωσκόπιό μας, 10 με 1 όπως κάθε μέρα στο τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Προς το παρόν, για τώρα σας αποχαιρετούμε για αυτή την εβδομάδα με την υπενθύμηση ότι σήμερα το απόγευμα μια πολύ χρήσιμη, ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση οργανώνεται στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο με την κυρία Μάγδα Τσολάκη. Η ευκαιρία είναι να την ακούσουμε την ίδια από κοντά. Είναι η νευρολόγος, ψυχίατρος, καθηγήτρια νευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ιδρύτρια και πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, ιδρύτρια και συντονίστρια του Εργαστηρίου Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, ιδρύτρια και καθηγήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επίσης το πρώτο οικοτροφείο άνοιας τελικού σταδίου το ίδρυσε και το λειτουργεί επιστημονικά υπεύθυνη η ίδια. Λέγεται Παναγία η Γλυκοφιλούσα το ίδρυμα. Λοιπόν, αυτή η κυρία Μάγδα Τσολάκη μας κάνει τη τιμή και έρχεται στην πόλη μας, στη Νέα Ορεστιάδα, το απόγευμα στις 7 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, να μας μιλήσει για τις σύγχρονες προκλήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της άνοιας. Μας αφορά όλους. Δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει. Επίσης το βράδυ από τις 9 η έκτη γιορτή εμπορίου στη Νέα Ορεστιάδα. Ετοιμάζονται ήδη τα καταστήματα στην πόλη, έχουν στηθεί εξέδρες, οι σκηνές που θα φιλοξενήσουν τα μουσικά σχήματα το βράδυ και ετοιμάζονται και πολλές εκπλήξεις και πολλές προσφορές. 20 με 50% μαθαίνουμε στα καταστήματα το βράδυ στην έκτη γιορτή εμπορίου στη Νέα Ορεστιάδα. Αυτά προς το παρόν. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες, συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Στον Βόρειο Εύρο, μοναδική κορυφαία στο είδος τους ο καθένας. Η καλύτερη είναι πάντα εδώ, το ξέρετε. Δεν υπάρχει καλύτερο από σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας μαγειρεύει το Χαγιάτι κάθε μέρα. 2552-02-2525 η παραγγελία μας από το Χαγιάτι μας, το λαχταριστό Χαγιάτι. Για το παραδοσιακό κρεοπόλιο της πόλης στη Νέα Ορεστιάδα, ο Κώστας Αποστολίδης είναι στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Δύο καταστήματα για ορθοπαιδικά, για ιατρικά είδη, για προϊόντα περιποίηση ασθενών. Κάθε δύσκολη περίπτωση αντιμετωπίζεται εκεί. Για κάθε δύσκολη περίοδο, Δοβρίδης δίπλα μας. Προϊόντα pavlaanias.gr, να θυμίσω και διαδικτυακά. Και τα κουφώματα Καραφιλίδης εδώ, στην Εθνομαρτύρων 143. Η εγγύηση και η εμπιστοσύνη για μια ζωή είναι Καραφιλίδης. Τα κουφώματα είναι Καραφιλίδης και τα νέα συστήματα Artevo με ινοενίσχυση ήρθαν στην περιοχή από τον Καραφιλίδη για θερμοϊχομονωτικές κορυφαίες ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Ο Δημοτίκαλης είναι παντού. Με μεταφορές και μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης πάει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Δημοτίκαλης.com για περισσότερα διαδικτυακά. 2552-021-420 για να βρούμε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση. Το κατάστημα Κεραμιτσής, τα ποδήλατα, τα όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί στην Κωνσταντινούπολη 198. Είναι και διαδικτυακά στο keramitsis.gr, το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Και το αξιόπιστο συνεργείο βεβαίως εντός του καταστήματος στην Κωνσταντινούπολη 198. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής Κεραμιτσής. Το Top Charm και στη Νέα Ορεστιάδα τα κεντρικά του, στην Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί και στο Διδημότυχο το νέο κατάστημα, το νέο τμήμα ποδολογίας στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Εκεί βρίσκουμε το Top Charm, εκεί βρίσκεται το Top Charm, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο και το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές. Επίσης, στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 129, έχει ξεκινήσει ήδη τη λειτουργία του για το καλοκαίρι, αλλά έχουν ξεκινήσει ήδη και οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά το Σεπτέμβριο. Η μάθηση μέσα από το παιχνίδι, η δημιουργική απασχόληση, η ομαδικότητα και η αυτονομία, η ουσιαστική επανάληψη των μαθημάτων χωρίς άγχος και πίεση, αλλά και καλή προετοιμασία στη νέα σχολική χρονιά για την καθημερινή μελέτη είναι υπόθεση των μικρών μελετητών. Το κέντρο μελέτης και απασχόλησης μας περιμένει για εγγραφές και πληροφορίες στο 2552-301494 με υπεύθυνη την κυρία Μαρία Ζεμπέκη. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ευχόμαστε πραγματικά να πάνε όλα καλύτερα και σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί και κάθε στιγμή της ημέρας μας. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 10, αφού να θυμίσω ότι τώρα στις 2 έρχεται η Σταυρούλα Γελαδαράκη, έτσι, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικό του σταθμού μας, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Η ώρα είναι ακριβώς 1. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 1. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
5: Εγώ.
4: Ναι, εσύ.
5: Κι εγώ.
4: Βέβαια, κι εσύ.
5: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό.
4: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
5: Πώς?
4: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
5: Πες μου περισσότερα.
4: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
5: Δηλαδή?
4: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
5: Αλήθεια?
4: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
5: Κάτσε, έχω πορείες.
4: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
6: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
4: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
7: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
8: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
9: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
8: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
13: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης.

0: τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
0: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
3: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
4: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
5: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
1: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
6: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο

Τα κέρματα χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας γυρνά.

σου καινούρια με έπιπλα λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπέγραψε δύο προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης με τους Δήμους Διδυμοτικού και Ορεστιάδας, όπως γνωστοποίησε και το αρμόδιο Υπουργείο στην ανακοίνωσή του. Με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκη, η Αγγελική Γιαννακίδου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία δικτύου Αγροτικών Μουσείων Εύρου. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική αποκέντρωση, την προστασία και ανάδειξη της αέλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίηση υφιστάμενων δημόσιων υποδομών προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων, τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου θεματικών μουσείων αναδεικνύονται η αγροτική ζωή, οι παραγωγικές παραδόσεις, οι καλλιεργητικές πρακτικές και η συλλογική μνήμη του Εύρου, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της ακριτικής περιοχής. Οι προγραμματικές συμβάσεις που υπογράφηκαν αφορούν την αποκατάσταση και επανάχρηση των ανενεργών σχολικών μονάδων στην Καροτίδη Δημοτήχου και στην Πτελέα Ορεστιάδας, οι οποίες θα στεγάσουν τους πρώτους πυρήνες του δικτύου Αγροτικών Μουσείων Εύρου. Οι εργασίες λαμβάνουν συντήρηση και αναβάθμιση των κτηρίων, βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, εξυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για τη λειτουργία τους ως μουσιακών και πολιτιστικών κέντρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται σε 205.840 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την Πτελέα προβλέπεται χρηματοδότηση 110.360 ευρώ και για την Καρωτή 95.480 ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων από τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, ως την επιβλέψη και ολοκλήρωσή τους μέσω της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, προωθείται η εκπόνηση των μουσιολογικών και μουσιογραφικών μελετών για τα δύο πρώτα μουσεία του δικτύου με χρηματοδότηση 50.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Για το μουσείο στην Καρωτή, για το οποίο υπογράφηκε η υπογραμματική σύμβαση στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και για άλλα θέματα τα οποία συμβαίνουν παράλληλα στην περιοχή του Διδυμοτήχου, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο ο Δήμαρχος Διδυμοτήχου Ρομίλος Χατζηγιάννογλου.
5: Βρεθήκαμε μαζί με τον Δήμαρχο Ορεστιάδος στο Υπουργείο Πολιτισμού με την κυρία Μενδώνη, όπου υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την έναρξη και ίδρυση μάλλον δύο μουσείων, τα οποία εντάσσονται στο δίκτυο αγροτικών μουσείων της Θράκης και φυσικά όσον αφορά το δικό μας είναι για το σχολικό κτίριο στην Καρωτή, όπου εκεί θα γίνει ένας χώρος ανάδειξης της λαϊκής παράδοσης, της μουσικής παράδοσης, της θρακιώτικης παράδοσης του Εύρου, τιμώντας βεβαίως λόγω της Καρωτής και τον Χρόνια Ειδονίδη και τον Λοϊτσίδη, δύο μεγάλους ερμηνευτές του θρακικού τραγουδιού, οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλον τον κόσμο. Και πρέπει, φυσικά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να τους θυμίσουμε μέσα από αυτή την ίδρυση ενός μουσείου, όπου θα έχει και την ιστορία τους, αλλά γενικώς θα αναφέρεται το μουσείο και στην παράδοση και στα όργανα, στη μουσική, στα βιώματα, στο λαό, στη λαογραφία, σε όλα. Όσον αφορά τη μουσική, έτσι,
6: ναι.
5: Είτε με τα μουσικά όργανα, πώς ξεκίνησαν, πόσο εξυγχρονίστηκαν, διάφορα κείμενα. Τώρα είναι βέβαια αυτά και θέματα τα οποία το Υπουργείο τα γνωρίζει καλύτερα, αλλά το θέμα του μουσείου θα είναι η μουσική παράδοση, για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο, έτσι, η μουσική θρακιώτικη παράδοση.
6: Άρα είναι Μουσείο Μουσικής Θρακιώτικης Παράδοσης στην Καρωτή.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
6: Αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι. Θα δούμε τις λεπτομέρειες του στο υπόλοιπο διάστημα.
5: Και αξίζει να σημειωθεί ότι και αυτό ήταν μια προσπάθεια της κυρίας Αγγέλας Γιαννακίδου, η οποία το επιθυμούσε πάρα πολύ. Όχι, όχι. Ο Δήμος απλώς είναι να το παραχωρήσει.
6: Πρώτα παραχώρηση,
5: ναι, μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση δηλώνουμε ότι εμείς οι δύο μέτοχοι, κατά κάποιον τρόπο, θα ιδρύσουμε αυτό το μουσείο. Από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού θα γίνουν οι εκπονήσεις των μελετών.
6: Από το Υπουργείο Πολιτισμού τα αναλαμβάνει αυτό όλο.
5: Βεβαίως.
6: Πολύ σημαντικό. Ο Δήμος παραχωρεί το κτίριο στο Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο αναλαμβάνει μετά τις εργασίες μέσα.
5: Τις εργασίες, τη χρηματοδότηση,
6: μπράβο,
5: το πώς θα είναι, τις μελέτες σχετικά και με τον εκκλησιακό χώρο. Και ο Δήμος Δημοτήχου φυσικά πρέπει απλώς σε όλη αυτή τη διαδικασία να εξυπηρετήσει όποια γραφειοκρατικά θέματα προκύψουν και φυσικά να διαφημίζει αναλόγως και να προωθεί την ίδρυση,
6: μπράβο,
5: και το περιεχόμενο αυτού του μουσείου.
4: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα ο κεντρικός και νότιος Εύρος. Συγκεκριμένα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει για σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 σημειώνεται με κίτρινο στον εν λόγω χάρτη για τις περιοχές των Θεσσαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια όπως κάψιμο ξηρών χόρτων και κλαδιών ή υπολείμματων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλες. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για το λόγο αυτό, τίθεται σε ισχύ και η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ σε ορισμένες δασικές περιοχές αναδασαρχείου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, στις αναδασώσεις έναντι του Κάη Μάκρης και στο χώρο Αναψυχής Κοράχης. Αναλυτικά, τη σχετική ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες 5η 25 Ιουνίου στα Δίκαια, όπου ανασύρθηκε νεκρός ο 58χρονος οδηγός του φορτηγού, ανακοίνωση εξέδωσαν οι αστυνομικές αρχές. Η ανακοίνωση έχει ως εξής. Την 25η 6/2026 και ώρα 1 το μεσημέρι στον οικισμό Δικαίων Εύρου, γιόταχη φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Τριγώνου. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο, όπως αναφέρει, τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου και αφορά συγκεκριμένα προγράμματα ως εξής: το Εξοικονομώ 2021, το Εξοικονομώ 2023, το Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους, το Εξοικονομώ 2025 και το Εξοικονομώ Επιχειρώ και Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις. Τα προγράμματα Εξοικονομώ αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, σημειώνει το Υπουργείο. Σε ποιο θερμό καλοκαιρινό μοτίβο εισέρχεται ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να κορυφώνεται την Τρίτη, όταν δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες παρουσίασε στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο του ραντεβού στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία του Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός. Όπως εξήγησε, η μοναδική ημέρα που παρουσιάζει κάποια πιθανότητα για τοπικές μπόρες στον Εύρο είναι η σημερινή Παρασκευή, κυρίως από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ακούστε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού από το μετεωρολόγο και συνεργάτη του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομο Παρανό.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού που ξέραμε μέχρι τώρα. Βέβαια, στον Εύρο δεν είχαμε βροχές τις προηγούμενες ημέρες, δεν είχαμε αστάθεια. Από την Δράμα και δυτικότερα είχαμε αρκετή αστάθεια στα υπηρετικά. Σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα για τοπικές μπόρες στον Εύρο το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα όμως, όχι μεγάλη πιθανότητα. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά τμήματα το μεσημέρι. Έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ. Και να πούμε ότι κάπως έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Δεν θα έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, αύριο Σάββατο θα φτάσουμε στους 35 βαθμούς τόσο στην Ορεστιάδα του Δημότυχου όσο και στην Αλεξανδρούπολη. Καθώς ο βορειοανατολικός άνεμος που πνέει δεν μας επιτρέπει να έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση στα παραθαλάσσια τμήματα λόγω της θαλάσσιας αύριο. Δηλαδή, δεν φυσάει αέρας από τη θάλασσα προς την ξηρά το μεσημέρι για να δροσίζει τα παραθαλάσσια. Είναι υπηρετικός ο άνεμος. Οπότε θα έχουμε ίδιες θερμοκρασίες, οι ελάχιστοι τιμές θα διαφοροποιούνται, δηλαδή γύρω στους 18-19 στα υπηρετικά, στους 22 στην Αλεξανδρούπολη, 5 με 6 μποφόροι άνεμοι. Κυριακή, παρόμοιες θερμοκρασίες, δηλαδή 33-34 βαθμοί το μεσημέρι, 18 οι ελάχιστοι και 22 στην Αλεξανδρούπολη. Αντίστοιχα, παραμένουν οι βορειοανατολικοί άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρου. Τώρα, από Δευτέρα και Τρίτη, η Τρίτη φαίνεται να είναι πιο ζεστή ημέρα. Τη Δευτέρα θα φτάσουμε στους 36 με 37. Γύρω στους 35 στην Αλεξανδρούπολη. Οι ελάχιστες τιμές δεν διαφοροποιούνται, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους κάτω από 20 στα υπηρετικά. Στα υπηρετικά τα λέω εννοώ μακριά από τη θάλασσα, ενώ στα παραθαλάσσια στους 22 με 23. Παραμένει έφυγες ο καιρός και βορειοανατολική άνεμη στα 5 με 6 μποφόρ. Την Τρίτη θα έχουμε μία μικρή άνοδο, δηλαδή φαίνεται να φτάνουμε στους 37, ίσως και 38 βαθμούς το μεσημέρι, με ελάχιστες τιμές αντίστοιχα στους 20 και 23 βαθμούς. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι κάπως λίγο πέφτουν, δηλαδή θα είμαστε στα 4 με 5 μποφόρ. Ενώ φαίνεται να είναι και η τελευταία μέρα έτσι, με αυτή την ζέστη. Από Τετάρτη θα υποχωρήσουν οι θερμοκρασίες γύρω στους 33-34 βαθμούς. Δηλαδή θα πέσουμε 3 με 4 βαθμούς σε σχέση με την Τρίτη. Την Τετάρτη πάλι ενισχύονται οι βορειοανατολικοί άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ. Υπάρχει τώρα για την Τετάρτη ένα ενδεχόμενο, καθώς θα μας έρθουν πιο δροσερές αερίες μάζες, να έχουμε κάποια αστάθεια στην χώρα. Δεν φαίνεται να επηρεάζει βέβαια τον Εύρο, δηλαδή θα πάμε μέσα και καιρό τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη.
4: Με νέα επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το Επιμελητήριο Εύρω επαναφέρει το ζήτημα της κατάργησης της ελεύθερης διέλευσης των οχημάτων των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου από τα διόδια της Αγνατίας Οδού της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου και Ροδόπης, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή του για τη συνέχιση της εφαρμογής του μέτρου. Η επιστολή απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, ενώ κοινοποιείται και στη Νέα Αγνατία Οδός παραχώρηση ΑΕ. Όπως επισημαίνει το Επιμελητήριο, πρόκειται για επανυποβολή προηγούμενης παρέμβασης που είχε αποσταλεί στις 6 Απριλίου, καθώς όπως αναφέρει μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση διορθωτική ενέργεια από την πολιτεία. Στην επιστολή τονίζεται ότι η κατάργηση της απαλλαγής από τα διόδια δεν αποτελεί μια απλή διοικητική απαλλαγή, αλλά μια απόφαση με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις για τον Εύρο, καθώς αυξάνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων μιας ήδη επιβαρημένης ακριτικής περιοχής. Το επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι το προηγούμενο καθεστώς απαλλαγής δεν αποτελούσε προνόμιο, αλλά αντισταθμιστικό μέτρο στήριξης των κατοίκων και των επιχειρήσεων της Παραμεθωρίου, ενώ κάνει λόγο για ανατροπή ενός πλαισίου χωρίς διαβούλευση, τεκμηριωμένη αιτιολόγηση ή μεταβατικές προβλέψεις. Αναλυτικά την επιστολή μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανταχθήκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 η πράξη κατασκευής σπιτιού γυμναστικής με δικαιούχο το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.969.476,92 ευρώ και εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το έργο αφορά τη δημιουργία σύγχρονης αθλητικής υποδομής για την ανάπτυξη και φιλοξενία δραστηριοτήτων γυμναστικής όπως ένοργανη, ακροβατική και αεροβική γυμναστική. Η νέα εγκατάσταση θα ανεγερθεί σε χώρο του υφιστάμενου αθλητικού συγκροτήματος της περιοχής και θα περιλαμβάνει αγωνιστικούς και υποστηρικτικούς χώρους, εξυπηρετώντας αθλητές, προπονητές και θεατές. Το Δήμο Σουφλίου επισκέφθηκε το τελευταίο διήμερο ομάδα εκπροσώπων τριών Δήμων από τη Ρουμανία και περιβαλλοντικών οργανώσεων με σκοπό τη γνωριμία με την περιοχή και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών με τη Δημοτική Αρχή σε κοινά ζητήματα όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος Σουφλίου υποδέχτηκε την αποστολή στο Δημαρχείο Σουφλίου, όπου πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή καλών πρακτικών γύρω από τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, καθώς και την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και την προστασία των των οικοσυστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση ως εργαλείο ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και στη διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και της εξωστρέφειας. Παράλληλα, αναδειχτήκε η σημασία του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκή Μεσουφλίου ως βασικού πυρήνα βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, καθώς και οι συνοχιζόμενες προσπάθειες αποκατάστασης και διατήρησης του φυσικού του πλούτου μετά την πυρκαγιά του 2023. Δείτε αναλυτικά το θέμα και την ανακοίνωση του Δήμου στο radioevros.gr. Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμάδη μου Οριστιάδα σας προσκαλεί στην ενημερωτική ομιλία με θέμα «Σύγχρονες προκλήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της άνοιας», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 7 στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Οριστιάδας. Ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η κυρία Μάγδα Τσολάκη, νευρολόγος, ψυχίατρος, θεολόγος. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών γύρω από τα ζητήματα της άνοιας, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της επιστημονικής καθοδήγησης και της κοινωνικής υποστήριξης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου είναι η τελευταία βραδιά για τις Διδημότυχο Art Nights Βραδιές Τέχνης 2026. Απόψε ολοκληρώνεται το τριήμερο πολιτιστικό γεγονός στο Διδημότυχο, το οποίο μετατρέπει το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης. Οι ώρες δράσεων είναι 7 με 9.30 και οι βραδινές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 9.30 στο κάστρο Διδημοτύχου, την Καΐντρα, τη Μαλαματή και την Αλάνα, Λαχανογοράς 13, πρώην παιδική Χαρά Παπαδοπούλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 50%, ζωντανή μουσική, κεράσματα και παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι τα μεσάνυχτα, η αγορά της Οριστιάδας θα υποδεχτεί την 6η γιορτή εμπορίου σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης παραμένει η ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων, επιτρέποντας τους επισκέπτες να κινηθούν με άνεση στο εμπορικό κέντρο της πόλης και να απολαύσουν τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί. Στη φετινή διοργάνωση θα λειτουργήσουν δύο ζωντανές μουσικές σκηνές επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ παράλληλα τη μουσική ατμόσφαιρα θα συμπληρώσουν και τρεις DJ σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
2: Για περισσότερη ενημέρωση
1: μείνε εδώ.
3: Ό,τι πιο αγνό,
4: ό,τι πιο θρεπτικό,
3: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουμε.

0: Όλα.
1: Όλα, δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο.
0: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλείδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλείδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλείδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
4: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
3: Ο Λαχαναγορίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Εκτεταμένες ζημιές διαπιστώθηκαν σε τμήματα του νέου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΤΟΕ Φερών Πέπλου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με αντικείμενο την κατάρχηση, όπως καταγγέλουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για αύριο Παρασκευή.
8: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο.

0: Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
1: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: 97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με θεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σου φέρνω στρίδια

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Εκτεταμένες ζημιές διαπιστώθηκαν σε τμήματα του νέου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΤΟΕ Φερών Πέπλου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με αντικείμενο την κατάρχηση, όπως καταγγέλουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για αύριο Παρασκευή.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολυτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση.

0: 2552-120-130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπεώρη Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορη Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Εκτεταμένες ζημιές διαπιστώθηκαν σε τμήματα του νέου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΤΟΕ Φερών Πέπλου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με αντικείμενο την κατάρχηση, όπως καταγγέλουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για αύριο Παρασκευή.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δίδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υπέγραψε δύο προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης με τους Δήμους Δηδημοτικού και Ορεστιάδας, όπως γνωστοποίησε και το αρμόδιο Υπουργείο στην ανακοίνωσή του. Με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκη, η Εισαγγελική Γιαννακίδου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική αποκέντρωση, την προστασία και ανάδειξη της αέλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίηση υφιστάμενων δημόσιων υποδομών προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων, τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου θεματικών μουσείων αναδεικνύονται η αγροτική ζωή, οι παραγωγικές παραδόσεις, οι καλλιεργητικές πρακτικές και η συλλογική μνήμη του Εύρου, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της ακριτικής περιοχής. Οι προγραμματικές συμβάσεις που υπογράφηκαν αφορούν την αποκατάσταση και επανάχρηση των ανενεργών σχολικών μονάδων στην Καροτίδη Δημοτήχου και στην Πτελέα Ορεστιάδας, οι οποίες θα στεγάσουν τους πρώτους πυρήνες του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Οι εργασίες λαμβάνουν συντήρηση και αναβάθμιση των κτηρίων, βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, εξυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για τη λειτουργία τους ως μουσιακών και πολιτιστικών κέντρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται σε 205.840 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την Πτελέα προβλέπεται χρηματοδότηση 110.360 ευρώ και για την Καρωτή 95.480 ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων από τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, ως την επίβλεψη και ολοκλήρωσή τους μέσω της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, προωθείται η εκπώνηση των μουσιολογικών και μουσιογραφικών μελετών για τα δύο πρώτα μουσεία του δικτύου με χρηματοδότηση 50.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Για το μουσείο στην Καρωτή, για το οποίο υπογράφηκε η υπογραμματική σύμβαση στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και για άλλα θέματα τα οποία συμβαίνουν παράλληλα στην περιοχή του Δηδημοτήχου, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο ο Δήμαρχος Δηδημοτήχου Ρομίλος Χατζηγιάννογλου.
5: Βρεθήκαμε μαζί με τον Δήμαρχο Ορεστιάδος στο Υπουργείο Πολιτισμού με την κυρία Μενδώνη, όπου υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την έναρξη και ίδρυση μάλλον δύο μουσείων, τα οποία εντάσσονται στο δίκτυο αγροτικών μουσείων της Θράκης. Και φυσικά όσον αφορά το δικό μας είναι για το σχολικό κτίριο στην Καρωτή, όπου εκεί θα γίνει ένας χώρος ανάδειξης της λαϊκής παράδοσης, της μουσικής παράδοσης, της θρακιώτικης παράδοσης του Εύρου, τιμώντας βεβαίως λόγω της Καρωτής και τον Χρόνια Ειδονίδη και τον Λοϊτσίδη, δύο μεγάλους ερμηνευτές του θρακικού τραγουδιού, οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλον τον κόσμο. Και πρέπει, φυσικά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να τους θυμίσουμε μέσα από αυτή την ίδρυση ενός μουσείου, όπου θα έχει και την ιστορία τους, αλλά γενικώς θα αναφέρεται το μουσείο και στην...

0: παράδοση και στα όργανα, στη μουσική σου, στα βιώματα, στο λαό, στη λογογραφία, σε όλα. Όσον αφορά τη μουσική, έτσι,
1: ναι.
0: Είτε με τα μουσικά όργανα, πώς ξεκίνησαν, πόσο εξυγχρονίστηκαν, διάφορα κείμενα. Τώρα είναι βέβαια αυτά και θέματα τα οποία το Υπουργείο τα γνωρίζει καλύτερα, mm-hmm. αλλά το θέμα του μουσείου θα είναι η μουσική παράδοση, για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο, έτσι, η μουσική θρακιώτικη παράδοση.
1: Άρα είναι Μουσείο Μουσικής Θρακιώτικης Παράδοσης, στην Καρωτή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι. Θα δούμε τις λεπτομέρειες του στις το υπόλοιπο διάστημα.
0: Αξίζει να σημειωθεί ότι και αυτό ήταν μια προσπάθεια της κυρίας Αγγέλας Γιαννακίδου, η οποία το επιθυμούσε πάρα πολύ. Όχι, όχι. Ο Δήμος απλώς είναι να το παραχωρήσει.
1: Πρώτα παραχώρηση,
0: ναι, μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση δηλώνουμε ότι εμείς οι δύο μέτοχοι, κατά κάποιον τρόπο, θα ιδρύσουμε αυτό το μουσείο. Από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού θα γίνουν οι εκπονήσεις των μελετών.
1: Από το Υπουργείο Πολιτισμού τα αναλαμβάνει αυτό όλο.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ
0: βεβαίως.
1: Σημαντικό. Ο Δήμος παραχωρεί το κτίριο στο Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο αναλαμβάνει μετά τις εργασίες μέσα.
0: Τις εργασίες, τη χρηματοδότηση, μπράβο. Το πώς θα είναι, τις μελέτες σχετικά και με τον εκθεσιακό χώρο.
1: Mm-hmm.
0: Και ο Δήμος Δημοτικού φυσικά πρέπει απλώς σε όλη αυτή τη διαδικασία να εξυπηρετήσει όποια γραφειοκρατικά θέματα προκύψουν και φυσικά να διαφημίζει αναλόγως και να προωθεί την ίδρυση, μπράβο. Και το περιεχόμενο αυτού του μουσείου.
2: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα ο κεντρικός και νότιος Εύρος. Συγκεκριμένα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει για σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 σημειώνεται με κίτρινο στον εν λόγω χάρτη για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια όπως κάψιμο ξηρών χόρτων και κλαδιών ή υπολείμματων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθρων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλες. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για το λόγο αυτό, τίθεται σε ισχύ και η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ σε ορισμένες δασικές περιοχές Αναδασαρχείου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, στις αναδασώσεις έναντι του Κάη Μάκρης και στο χώρο Αναψυχής Ικοράχης. Αναλυτικά, τη σχετική ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες 5η 25 Ιουνίου στα Δίκαια, όπου ανασύρθηκε νεκρός ο 58χρονος οδηγός του φορτηγού, ανακοίνωση εξέδωσαν οι αστυνομικές αρχές. Η ανακοίνωση έχει ως εξής. Την 25η 6/2026 και ώρα 1 το μεσημέρι στον οικισμό Δικαίων Εύρου, για ταχύ φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονο συμμεδαπός, εξετράπη τη πορεία του και ανετράπη εντός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Τριγώνου. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο, όπως αναφέρει, τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου και αφορά συγκεκριμένα προγράμματα ως εξής: το Εξοικονομώ 2021, το Εξοικονομώ 2023, το Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους, το Εξοικονομώ 2025. Και το εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις. Τα προγράμματα εξοικονομώ αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, σημειώνει το Υπουργείο. Σε πιο θερμό καλοκαιρινό μοτίβο εισέρχεται ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να κορυφώνεται την Τρίτη, όταν δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες παρουσίασε στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο του ραντεβού στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία του Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός. Όπως εξήγησε, η μοναδική ημέρα που παρουσιάζει κάποια πιθανότητα για τοπικές μπόρες στον Εύρο είναι η σημερινή Παρασκευή, κυρίως από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ακούστε αναλυτικά την πρόγνωση του από τον μετεωρολόγο και συνεργάτη του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομο Παρανό.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού που ξέραμε μέχρι τώρα. Βέβαια, στον Εύρο δεν είχαμε βροχές τις προηγούμενες ημέρες, δεν είχαμε αστάθεια. Από την Δράμα και δυτικότερα είχαμε αρκετή αστάθεια στα υπηρετικά. Σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα για τοπικές μπόρες στον Εύρο το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα όμως, όχι μεγάλη πιθανότητα. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά τμήματα το μεσημέρι. Έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ. Και να πούμε ότι κάπως έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Δεν θα έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, αύριο Σάββατο θα φτάσουμε στους 35 βαθμούς τόσο στην Ορεστιάδα, το Δημόσχο, όσο και στην Αλεξανδρούπολη. Καθώς ο βορειοανατολικός άνεμος που πνέει δεν μας επιτρέπει να έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση στα παραθαλάσσια τμήματα λόγω της θαλάσσιας αύρας. Δηλαδή, δεν φυσάει αέρας από τη θάλασσα προς την ξηρά το μεσημέρι για να δροσίζει τα παραθαλάσσια. Είναι υπηρετικός ο άνεμος. Οπότε θα έχουμε ίδιες θερμοκρασίες, οι ελάχιστοι τιμές θα διαφοροποιούνται, δηλαδή γύρω στους 18-19 στα υπηρετικά, στους 22 στην Αλεξανδρούπολη, 5 με 6 μποφόρ άνεμοι. Κυριακή, παρόμοιες θερμοκρασίες, δηλαδή 33-34 βαθμοί το μεσημέρι, 18 οι ελάχιστοι και 22 στην Αλεξανδρούπολη. Αντίστοιχα, παραμένουν οι βορειοανατολικοί άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα, από Δευτέρα και Τρίτη, η Τρίτη φαίνεται να είναι πιο ζεστή ημέρα. Τη Δευτέρα θα φτάσουμε στους 36 με 37. Γύρω στους 35 στην Αλεξανδρούπολη. Οι ελάχιστες τιμές δεν διαφοροποιούνται, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους κάτω από 20 στα υπηρετικά, τα λέω εννοώ μακριά από τη θάλασσα, ενώ στα παραθαλάσσια στους 22 με 23. Παραμένει έφεσος ο καιρός και βορειοανατολική άνεμη στα 5 με 6 μποφόρ. Την Τρίτη θα έχουμε μία μικρή άνοδο, δηλαδή φαίνεται να φτάνουμε στους 37, ίσως και 38 βαθμούς το μεσημέρι, με ελάχιστες τιμές αντίστοιχα στους 20 και 23 βαθμούς. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι κάπως λίγο πέφτουν, δηλαδή θα είμαστε στα 4 με 5 μποφόρ. Ενώ φαίνεται να είναι και η τελευταία μέρα έτσι, με αυτή την ζέστη. Από Τετάρτη θα υποχωρήσουν οι θερμοκρασίες γύρω στους 33-34 βαθμούς. Δηλαδή θα πέσουμε 3 με 4 βαθμούς σε σχέση με την Τρίτη. Την Τετάρτη πάλι ενισχύονται οι βορειοανατολικοί άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ. Υπάρχει τώρα για την Τετάρτη ένα ενδεχόμενο, καθώς θα μας έρθουν πιο δροσερές αερίες μάζες, να έχουμε κάποια αστάθεια στην χώρα. Δεν φαίνεται να επηρεάζει βέβαια τον Εύρο, δηλαδή θα πάμε μέσα καιρό τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη.
2: Με νέα επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το Επιμελητήριο Εύρω επαναφέρει το ζήτημα της κατάργησης της ελεύθερης διέλευσης των οχημάτων των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου από τα διόδια της Αγνατίας Οδού της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου και Ροδόπης, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή του για τη συνέχιση της εφαρμογής του μέτρου. Η επιστολή απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, ενώ κοινοποιείται και στη Νέα Αγνατία Οδός παραχώρηση ΑΕ. Όπως επισημαίνει το Επιμελητήριο, πρόκειται για επανυποβολή προηγούμενης παρέμβασης που είχε αποσταλεί στις 6 Απριλίου, καθώς όπως αναφέρει μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση διορθωτική ενέργεια από την πολιτεία. Στην επιστολή τονίζεται ότι η κατάργηση της απαλλαγής από τα διόδια δεν αποτελεί μια απλή διοικητική απαλλαγή, αλλά μια απόφαση με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις για τον Εύρο, καθώς αυξάνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων μιας ήδη επιβαρημένης ακριτικής περιοχής. Το επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι το προηγούμενο καθεστώς απαλλαγής δεν αποτελούσε προνόμιο, αλλά αντισταθμιστικό μέτρο στήριξης των κατοίκων και των επιχειρήσεων της Παραμεθωρίου, ενώ κάνει λόγο για ανατροπή ενός πλαισίου χωρίς διαβούλευση, τεκμηριωμένη αιτιολόγηση ή μεταβατικές προβλέψεις. Αναλυτικά την επιστολή μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανταχθήκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 η πράξη κατασκευή σπιτιού γυμναστικής με δικαιούχο το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.969.476,92 ευρώ και εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το έργο αφορά τη δημιουργία σύγχρονης αθλητικής υποδομής για την ανάπτυξη και φιλοξενία δραστηριοτήτων γυμναστικής όπως ένοργανη, ακροβατική και αεροβική γυμναστική. Η νέα εγκατάσταση θα ανεγερθεί σε χώρο του υφιστάμενου αθλητικού συγκροτήματος της περιοχής και θα περιλαμβάνει αγωνιστικούς και υποστηρικτικούς χώρους, εξυπηρετώντας αθλητές, προπονητές και θεατές. Το Δήμο Σουφλίου επισκέφθηκε το τελευταίο διήμερο ομάδα εκπροσώπων τριών Δήμων από τη Ρουμανία και περιβαλλοντικών οργανώσεων με σκοπό τη γνωριμία με την περιοχή και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών με τη Δημοτική Αρχή σε κοινά ζητήματα όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος Σουφλίου υποδέχτηκε την αποστολή στο Δημαρχείο Σουφλίου, όπου πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή καλών πρακτικών γύρω από τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, καθώς και την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και την προστασία των ευαίσθητων των οικοσυστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση ως εργαλείο ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και στη διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και της εξωστρέφειας. Παράλληλα, αναδειχτήκε η σημασία του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου ως βασικού πυρήνα βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, καθώς και οι συνοχιζόμενες προσπάθειες αποκατάστασης και διατήρησης του φυσικού του πλούτου μετά την πυρκαγιά του 2023. Δείτε αναλυτικά το θέμα και την ανακοίνωση του Δήμου στο radioevros.gr. Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά Δήμου Ορεστιάδας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ομιλία με θέμα «Σύγχρονες προκλήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της άνοιας», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 7 στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ορεστιάδας. Ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η κυρία Μάγδα Τσολάκη, νευρολόγος, ψυχίατρος, θεολόγος. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών γύρω από τα ζητήματα της άνοιας, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της επιστημονικής καθοδήγησης και της κοινωνικής υποστήριξης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου είναι η τελευταία βραδιά για τις Διδημότυχο Art Nights Βραδιές Τέχνης 2026. Απόψε ολοκληρώνεται το τριήμερο πολιτιστικό γεγονός στο Διδημότυχο, το οποίο μετατρέπει το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης. Οι ώρες δράσεων είναι 7 με 9.30 και οι βραδινές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 9.30 στο κάστρο Διδημοτύχου, την Καΐντρα, τη Μαλαματή και την Αλάνα, Λαχανογοράς 13, πρώην παιδική Χαρά Παπαδοπούλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 50%, ζωντανή μουσική, κεράσματα και παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ορεστιάδας θα υποδεχτεί την 6η γιορτή εμπορίου σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης παραμένει η ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων, επιτρέποντας στους επισκέπτες να κινηθούν με άνεση στο εμπορικό κέντρο της πόλης και να απολαύσουν τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί. Στη φετινή διοργάνωση θα λειτουργήσουν δύο ζωντανές μουσικές σκηνές επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ παράλληλα τη μουσική ατμόσφαιρα θα συμπληρώσουν και τρεις DJ σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα, δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
2: Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Εκτεταμένες ζημιές διαπιστώθηκαν σε τμήματα του νέου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΤΟΕ Φερών Πέπλου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με αντικείμενο την κατάργηση, όπως καταγγέλουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για αύριο Παρασκευή.
10: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως

0: 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
0: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
3: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
0: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
12: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
13: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
14: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
15: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
18: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
19: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
20: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
21: Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω λάθος.

λέξη κάθε έννοια και σκοπό. Έχω ρέξει πολύ να αλυτεύω και ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: έπαιξα. Κι εγώ.
1: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορ Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Εκτεταμένες ζημιές διαπιστώθηκαν σε τμήματα του νέου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΤΟΕ Φερών Πέπλου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με αντικείμενο την κατάργηση, όπως καταγγέλουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για αύριο Παρασκευή.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σέβασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές

0: το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, Βραδιές Τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Ένα στην υγειά του Φατάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
12: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
12: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Εκτεταμένες ζημιές διαπιστώθηκαν σε τμήματα του νέου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΤΟΕ Φερών Πέπλου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, με αντικείμενο την κατάρχηση, όπως καταγγέλουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για αύριο Παρασκευή.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Γουστάρεις, σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Περνάς ΚΤΕΟ και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My ΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My ΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.
13: Και τη νύχτα.

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληδο και δεκαετίες.
6: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα.

0: Ελλάδα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
0: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές,

0: χωρί.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβος

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977 ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στέκονται βρίζοντας ξενυφάντα.
1: Ραδιο Εύρος και τη νύχτα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

Εφυγές, αγάπη μου.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Κάθηκα απόψε στη σιωπή

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.